τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ, μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ με το

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι

πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκήνι.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

Ντε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

0: και πες με αγάπη.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε εικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ναι. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα με αποσύρει.

0: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
1: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
0: Με ένα κομποσκίνι αναχείρας. Μετά από 3 ώρες
1: και ρίζωσε το μίσος στην ψυχή.
0: Είχαμε απαρνηθεί

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Σωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Και με η δειλή φοβισμένη.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Μια Κυριακή στην Κοκκινιά, στην παιδική μου γειτονιά, είδα μια γριά χοντρομπαλού που ο νους της έτρεχε αλλού. Την κοίταξα, με κοίταξε σαν κουκουβάγια σε μπαξέ και μου είπε με φωνή θολή που μάνα θύμιζε,

Κι απ' το Ροδόλφο στο Μινά και απ' τον Κοσμά στο Πάνο. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Μεγάλωσα μανούλα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Το γαρπόλι του

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις ένα από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

ταλέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σ'

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: και πες με αγάπη.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

0: Χριστούγεννα, Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Καλησπέρα, βρε παιδιά!
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο μήνα
0: βασικά,
1: και μήνα, παιδιά, και μήνα, γιατί αυτός ο μήνας νιώθω ότι πάει με ρυθμούς. Δεν ξέρω αν έχω, δεν έχω αποφασίσει αν πηγαίνει με ρυθμούς χελώνας ή με κανονικούς νορμάλ ρυθμούς. Γιατί, παιδιά, είναι η περίοδο της εξεταστικής.
0: Ζέστη.
1: Ναι, Αθήνα. Σήμερα, παιδιά, ειδικά στην Αθήνα, νιώθω ότι βράζαμε. Είχε, δεν ξέρω, είχε ζεστό αέρα, νιώθω, λες και μέσα καλοριφέρ, πραγματικά.
0: Και είναι και λες και θα βρέξει, έτσι.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω ο καιρός τι κάνει. Είναι σαν τη διάθεσή μου ο καιρός, πραγματικά.
0: Έτσι νιώθω. Ωστόσο, να ξεκινήσω λίγο λέγοντας το γεγονός της εβδομάδας.
1: Α, να μην μπούμε λίγο.
0: Για κάτσε, δεν μπορώ να κρατηθώ. Α, για το Σάββατο θέλω να πω.
1: Α, παιδιά, συγγνώμη. Ναι, νόμιζα ότι το πήγαινε αλλού και λέω, κάτσε.
0: Ναι, εσύ. Δεν θα μου πει συγχαρητήρια.
1: Α, συγχαρητήρια, τι έγινε.
0: Καλέ, ρωτάς τι έγινε.
1: Αχ, συγγνώμη. Α, κάτι είδα ότι έβλεπες μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Α, ναι, και για παιδιά.
0: Ο Ολυμπιακός, παιδιά, στο σεφ, στο τελευταίο αγώνα που κάνανε στο γήπεδό τους.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Πρωταθλητής Ελλάδας.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Για δεύτερη κύπελο.
1: Φορά. Για δεύτερη.
0: Και Ευρώπης και Ελλάδας.
1: Εντάξει, τώρα τι μας κάνεις, μας έτσι στρίβεις το μαχαίρι στην πληγή, ας πούμε. Τι κάνεις τώρα.
0: Αυτό ήθελα να πω εγώ.
1: Μπράβο όμως, χαρητήρια και δεν σας συμμερίζομαι.
0: Ωραία.
1: Αλλά όχι, όχι,
0: όπως
1: όχι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε
1: οι μία δύο αντίπαλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Ναι. Όχι, εντάξει, μωρέ. Το πιστεύεις, σας άξιζε.
0: Ωραία, ας μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Ναι, ας συνεχίσουμε να σας πούμε βέβαια, παιδιά, ότι πρέπει να πάτε να ακολουθήσετε το ράδιο Πάντιο.
0: Πρέπει να ακούω.
1: Πρέπει, οπωσδήποτε. Επιβάλλεται. Γιατί εκεί πέρα γίνονται πάρα πολύ σημαντικές ανακοινώσεις και ενημερώσεις. Γιατί τώρα, στα κοντά, την Κυριακή, είναι και η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής που θα μιλήσουμε και για αυτήν. Αλλά εδώ πέρα ο σταθμός μας ετοιμάζει πάρα πολύ όμορφα και δημιουργικά πράγματα. Θα έχουμε και μια συνεργασία με τον Σταύρο Νιάρχος, που θα είμαστε μέρος,
0: ναι,
1: την Κυριακή, θα έχουμε εκπομπή στο Σταύρο Νιάρχος, οπότε θα μιλήσουμε και εκεί. Παρ' όλα αυτά, να πάτε να μας ακολουθήσετε και στο Instagram και στο TikTok, Radio Pantheon λατινικούς χαρακτήρες, και στο Facebook, Radio Pantheon με ελληνικούς χαρακτήρες, γιατί κρατάμε τα χρόνια. Και έτσι, ας πούμε, το vibe του Facebook.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Κατάλαβες.
0: Επίσης, να πούμε ότι ακούτε την εκπομπή ηχό του χρόνου.
1: Βεβαίως, μα τι έχουμε παραλείψει. Βεβαίως, ακούτε.
0: Βασικά, ναι.
1: Ακούτε ηχό του χρόνου. Και στα μικρόφωνα είναι η Ειρήνα Σκυβάλου.
0: Και η Μερίσα Τζάνια.
1: Ειλικρινά, κάθε φορά αυτό το part. Αν μπορούσα να το προσπεράσω, θα το προσπερνούσα. Αλλά μας έχουν πει ότι πρέπει να συστηνόμαστε.
0: Ναι, γι' αυτό συστηνόμαστε. Επίσης. Να υπενθυμίσουμε με ένα το αγαπημένο μου πράγμα που λέω κάθε φορά και θα με ακούσετε να το λέω σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ότι μπορείτε να μας γράφετε στο chat ό,τι μα ό,τι θέλετε και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
1: Ακριβώς.
0: Είτε ανώνυμα γράφετε.
1: Είτε επώνυμα, γιατί είστε και επώνυμα όντα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε, ναι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο, τώρα, ας ξεκινήσουμε.
0: Με το πρώτο γεγονός της εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Ειρήνα.
1: Α, ναι. Εγώ κάνω σήμερα τον ντεμπούτο της καριέρας.
0: Κάνουμε κουμπί, το θυμήθηκα τώρα.
1: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, παιδιά, να με συγχωρήσετε λίγο, αλλά κάπως έχω λαλήσει, δεν μπορώ.
0: Εντάξει, είναι...

0: προχθές, 15 Ιουνίου λοιπόν 1215, σας πάω τόσο πίσω, έχουμε την υπογραφή της Magna Carta. Σημειώνεται λοιπόν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην παγκόσμια πολιτική και συνταγματική ιστορία. Ο βασιλιάς λοιπόν της Αγγλίας, Ιωάννης ο Ακτίμων, αναγκάζεται ύστερα από την εξέγερση των βαρώνων να θέσει τη βασιλική του σφραγίδα στην Magna Carta, τη λεγόμενη Μεγάλη Χάρτα των Ελευθεριών. Το ιστορικό λοιπόν αυτό έγγραφο θεωρείται η πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα από τα θεμέλια του σύγχρονου κράτους δικαίου. Η Magna Carta υπογράφηκε στο Runnymede, κοντά στον ποταμό Τάμεση. Ξέρετε, είναι ο ποταμός που είναι στο Λονδίνο, ο ποταμός Τάμεσης, που έτσι βλέπει το πώς λέγεται καλέ.
1: Ποιο?
0: Αχ,
1: τι βλέπει.
0: Πώς λέγεται το ρολόι του Λονδίνου.
1: Big Ben.
0: Μπράβο, το Big Ben. Πώς κόλλησα έτσι. Λοιπόν, το ιστορικό λοιπόν αυτό έγγραφο θεωρείται η πρώτη εμβριακή μορφή Το είπα. Έπειτα λοιπόν από έντονη σύγκρουση ανάμεσα στον βασιλιά και τους ευγενείς της χώρας, υπογράφτηκε η Magna Carta. Μέχρι τότε, ωστόσο, ο μονάρχης ασκούσε σχεδόν απεριόριστη εξουσία, με τη Magna Carta όμως να αναγνωρίζεται για πρώτη φορά ότι ακόμη και ο βασιλιάς οφείλει να επακούσει τον νόμο και δεν μπορεί να κυβερνά αυθαίρετα, όπως κάνουν συνήθως οι βασιλιάδες. Αυτό ήταν μια υποσημείωση. Το κείμενο λοιπόν περιλαμβάνει 63 άρθρα, τα οποία ρύθμιζαν κυρίως ζητήματα δικαιοσύνης, φορολογίας και δικαιωμάτων των ευγενών, αλλά η ιστορική του σημασία ξεπέρασε κατά πολύ την εποχή του. Ιδιαίτερα λοιπόν σημαντική υπήρξε η αρχή ότι κανένας ελεύθερος άνθρωπος δεν μπορεί να φυλακιστεί ή να τιμωρηθεί χωρίς νόμιμη διαδικασία και κρίση σύμφωνα με τον νόμο. Η ιδέα λοιπόν αυτή αποτέλεσε τη βάση για μεταγενέστερες συνταγματικές εξελίξεις και επηρέασε βαθιά την εξέλιξη των δημοκρατικών θεσμών σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρότι λοιπόν η Magna Carta δεν έλυσε άμεσα τα προβλήματα της εποχής και σύντομα ακυρώθηκε, η συμβολική και πολιτική της αξία παρέμεινε τεράστια. Σήμερα λοιπόν θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κείμενα στην πορεία προς την κατοχύρωση των ατομικών ελευθεριών και τον περιορισμό της απόλυτης εξουσίας. Πάλι καλά, γιατί ήταν, ας πούμε, έτσι, μια προάσπιση και μια αρχή για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε, πάλι καλά που δεν ακούσαμε και δεν αφαιθήκαμε στην αυθαιρεσία της βασιλείας, της εκάστοτε βασιλείας. Συνεχίζουμε λοιπόν να μας πει η Μερίσα για τον όμιλο των
1: Ερετών Πειραιός.
0: Για
1: πάμε
0: να ακούσουμε.
1: Λίγο τώρα στα αγαπημένα μου θέματα που αφορούν έτσι λίγο τον αθλητισμό και
0: τα λοιπά. Όχι, μην το ξαναπείς, δεν το έχουμε καταλάβει.
1: Εγώ που σε κάθε εκπομπή ψάχνω να βρω τι αθλητικό κομμάτι έχει.
0: Για να πάω λίγο να το κλέψω. Και εγώ κανένα πρόβλημα, της το δίνω έτσι απλόχερα.
1: Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την ίδρυση του ομίλου Ερετών Πειραιός, που έγινε στις 15 Ιουνίου του 1885. Είναι το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο της Ελλάδας, που συνεχίζει τη δράση του μέχρι σήμερα. Σε μια εποχή που ο οργανωμένος αθλητισμός στη χώρα μας βρισκόταν ακόμη στα πρώτα του βήματα, ο όμιλος αυτός δημιουργήθηκε με επίκεντρο την οικοπηλασία και την αγάπη για τη θάλασσα. Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού και στη διάδοση των αθλητικών ιδεών στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σύλλογος συνδέθηκε με την ιστορία του Πειραιά και αποτέλεσε έναν από τους φορείς που έβαλαν τα θεμέλια για την εξέλιξη του ελληνικού αθλητισμού. Λίγα μόλις χρόνια πριν από τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι είναι το πρώτο αθλητικό σωματείο που ξεκίνησε το γενικό αθλητισμό, το γυναικείο αθλητισμό, με συγχωρείτε, στην Ελλάδα, καθώς επίσης είναι και το πρώτο κοπηλατικό σωματείο που ξεκίνησε το 1994 το πρόγραμμα εκμάθησης κοπηλασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Περισσότερο από 140 χρόνια λοιπόν μετά, ο όμιλος αυτός παραμένει ένα ζωντανό κομμάτι της αθλητικής και ναυτικής παράδοσης της χώρας, κουβαλώντας μαζί του μια μεγάλη ιστορία. Και έχω επιλέξει έτσι για αυτό το θέμα ένα πολύ ωραίο τραγούδι που, εντάξει, εγώ το συνδέω στο μυαλό μου και με την ομάδα μου, αλλά θεωρώ ότι είναι to the point και με τον όμιλο αυτόν.
0: Έτσι, όλα για μια ομάδα γίνονται.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν «Η θάλασσα του Πειραιά» από Γιάννη Πάριο.
0: Καλή απόλαυση.

0: Επιστρέψαμε και παιδιά, εγώ θέλω να
1: εγώ θα το πω
0: στην Ειρήνα.
1: Εγώ θα το
0: ωραία,
1: πω.
0: Πες το.
1: Μπαίνει το τραγούδι, εγώ ωστόσο δεν είχα δει τα τραγούδια που έχει επιλέξει η Μερίσα. Και μπαίνει και λέω, εμείς θα πρέπει να κάνουμε εκπομπή. 11 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή, δεν είμαστε για αυτά, για την... πώς τη λένε αυτή την ώρα στην τηλεόραση, νομίζω prime time. Ναι, δεν είμαστε για prime time, είμαστε για φάση Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Όχι, παιδιά, επιμορφωτική εκπομπή που να ακούσει επειδή θα βάλουμε μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα...
1: Αυτό που ήθελα να πω, μπαίνει το τραγούδι, ακούω τα μπουζούκια και αυτά, λέω, μα πού έχω έρθει. Και μου λέει, μα κάνω εικόνα τώρα με αυτό το τραγούδι, τον Μπαρτζόκα να τραγουδάει.
0: Μα
1: λέω,
0: παιδιά, μα ένα λεπτό, ξέρετε γιατί το είπα αυτό. Γιατί πήγανε να γιορτάσουν στη Λιόλιου το κύπελο, το Σάββατο,
1: νάτο.
0: Και διέρευσε ένα βίντεο που ο Μπαρτζόκας το τραγουδάει με πολύ πάθος. Γι' αυτό το είπα αυτό, ότι τον κάνω εικόνα, γιατί όντως τον έχω δει να το τραγουδάει.
1: Να πω κάπου εδώ ότι λατρεύω τα σχόλιά σας. Αλήθεια,
0: ναι.
1: Ένα προς ένα.
0: Λοιπόν,
1: ένα προς ένα, τα
0: πάμε,
1: αγαπώ.
0: Πάμε, ξεκινάμε.
1: Ειρήνη.
0: We love Ρίζου.
1: Δεν ήμασταν εμείς όμως η Ρίζου.
0: Ήτανε... Τι λέει, διάβασέ το σε παρακαλώ.
1: Κάνσελ τη Βαζέλ. Άκουμε, τώρα αυτά ακούγονται.
0: Ειρήνη, σ' αγαπώ.
1: Big Ben, ναι, Πάριος μόνο. Ευχαριστούμε κορίτσια που μας δίνετε κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες μέρες και μας χαρίζετε γέλιο και ανακούφιση. Μα τι ωραία λόγια αυτά. Εμένα αυτό
0: πάμε
1: το τέτοιο,
0: μπορούμε...
1: εγώ ριακά ντρέπομαι να πω αυτό το username.
0: Ωραία, πάμε στον χρήστη.
1: Ειρήνα Ψυχάρα, Ολυμπιακάρα.
0: Αμπανιάριστος.
1: Να σε ενημερώσω.
0: Και να σε ενημερώσω, αμπανιάριστε, ότι η Ειρήνα δεν ήθελε καν να τα πω όλα αυτά για τον Ολυμπιακό, αλλά την ανάγκασα.
1: Καλά, εγώ παιδιά, δεν είμαι καν τόσο φανατική.
0: Φοράει και κόκκινη μπλούζα,
1: δεν
0: τώρα
1: είμαι
0: να
1: καν φανατική. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, το παίζω τώρα τη γνώστρια. Δεν έχω καμία γνώση για τα αθλητικά δρόμενα. Ούτε και καμιά καούρα για να τα μάθω.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Οπότε, λίγο ξέρεις, απλά μην μ' αρέσει να υπάρχει αυτή η κόντρα στην εκπομπή. Κατάλαβες,
0: ναι.
1: Ότι υπάρχουν δύο μεριές. Κορίνα μου, φιλιά πολλά. Στέλνουμε φιλιά στη Θεσσαλονίκη. Εμμανουέλα μου, επίσης.
0: Το κορίτσι μας.
1: Επίσης. Να ακούσετε τη δική της εκπομπή. Κάνει εκπομπή με τζαζ. Δυστυχώς μου διαφεύγει όμως το όνομα της εκπομπής.
0: Δευτέρα.
1: Γράψε στα σχόλια λίγο, Εμμανουέλα,
0: ναι,
1: το όνομα της εκπομπής.
0: Λίγο γρήγορα. Ειρήνη, γιατί θα τρελαθείς, τι γίνεται.
1: Λοιπόν.
0: Τι έπαθες. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα. Θα παραμείνουμε στο αθλητικό κομμάτι. Γιατί τι άλλο θα έλεγα εγώ. Και πάμε το 1954 που ιδρύεται η UEFA, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Για όσους δεν γνωρίζουν, η UEFA είναι ο οργανισμός που διοικεί και οργανώνει το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο. Είναι υπεύθυνη για τις μεγαλύτερες διασυλλογικές διοργανώσεις όπως το UEFA Champions League και το UEFA Europa League, αλλά και για το UEFA European Championship, το γνωστό μας Euro σε όλους. Η UEFA λοιπόν ιδρύθηκε στις 15 Ιουνίου του 1954 στη Βασιλεία της Ελβετίας από 25 εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες με στόχο να υπάρχει κοινή οργάνωση και ενιαίοι κανόνες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σήμερα αριθμεί 55 μέλη και αποτελεί μία από τις ισχυρότερες αθλητικές συνομοσπονδίες στον κόσμο. Πέρα όμως από τις διοργανώσεις, η UEFA χρηματοδοτεί την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλες τις ηλικίες, στηρίζει εθνικά πρωταθλήματα και προωθεί δράσεις κατά του ρατσισμού και της βίας στα γήπεδα. Με λίγα λόγια, κάθε φορά που παρακολουθούμε έναν αγώνα Champions League, ένα Euro ή μια ευρωπαϊκή αναμέτρηση ελληνικής ομάδας, πίσω από τη διοργάνωση βρίσκεται η UEFA, ένας οργανισμός που εδώ και περισσότερο από 70 χρόνια καθορίζει την πορεία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και συνεχίζουμε και παραμένουμε στην UEFA και στον αθλητικό τομέα, γιατί στις 15 Ιουνίου του 1883, την ίδια δηλαδή ημέρα, αλλά διαφορετική χρονολογία που ιδρύθηκε η UEFA, ένας άνθρωπος που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά χωρίς αυτόν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο θα ήταν πολύ διαφορετικό. Ο λόγος λοιπόν για τον Ανρί Ντελονέ, τον Γάλλο παράγοντα, που υπήρξε από τους βασικούς εμπνευστές της ίδρυσης της UEFA και ο πρώτος γενικός γραμματέας της, όταν η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου δημιουργήθηκε στις 15 Ιουνίου του 1954 στη Βασιλεία της Ελβετίας. Ο Ντελονέ λοιπόν δεν ήταν απλώς ένας διοικητικός παράγοντας. Από τη δεκαετία του 1920 οραματιζόταν μια μεγάλη διοργάνωση για τις εθνικές ομάδες της Ευρώπης, κάτι που τότε έμοιαζε σχεδόν αδύνατον. Ήταν επίσης από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του παγκοσμίου κυπέλου και πίστευε ότι το ποδόσφαιρο μπορούσε να ενώσει τους λαούς της Υπήρου. Δυστυχώς πέθανε το 1955, μόλις έναν χρόνο μετά την ίδρυση της UEFA, χωρίς να προλάβει να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. 3 χρόνια λοιπόν αργότερα ξεκίνησε η διοργάνωση που σήμερα γνωρίζουμε ως Euro και προς τιμήν του το τρόπαιο της διοργάνωσης φέρει το όνομά του, κύπελο Henri Delaunay. Κάθε φορά λοιπόν που βλέπουμε μια ομάδα να σηκώνει το τρόπαιο του Euro, αξίζει να θυμόμαστε ότι πίσω από αυτό βρίσκεται το όραμα ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, του Henri Delaunay, ενός από τους πραγματικούς πατέρες του UEFA. Και κάπου εδώ τελείωσα εγώ έτσι με το αθλητικό μου κομμάτι. Μαζεύω τα μπουγαλάκια μου και αποχωρώ.
1: Λέει, αυτά ήτανε, παιδιά,
0: αυτό
1: για σήμερα.
0: Αυτό ήταν εμένα.
1: Όχι, σήμερα. Όχι. Εντάξει, τώρα λοιπόν κάνουμε έτσι ένα άλμα.
0: Στροφή σε άλλο.
1: Κάνουμε στροφή καριέρας. Διότι από εκεί που μιλούσαμε για τον αθλητισμό, πάμε σε έναν άλλο στίβο μάχης και συγκεκριμένα μουσικό στίβο. Γιατί θα μιλήσουμε για έναν πολύ μεγάλο συνθέτη της χώρας μας, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Μάνο Χατζηδάκη. 15 λοιπόν Ιουνίου 1994, η Ελλάδα αποχαιρετά έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης μουσικής της ιστορίας. Ο Μάνος λοιπόν Χατζηδάκης φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο καλλιτεχνικό και πνευματικό έργο. Γεννημένος το 1925, ο Χατζηδάκης υπήρξε κορυφαίος συνθέτης, πιανίστας και διανοούμενος. Το έργο του συνέδεσε τη λαϊκή ελληνική παράδοση με τη λόγια μουσική δημιουργία, δημιουργώντας ένα μοναδικό καλλιτεχνικό ύφος που επηρέασε γενιές μουσικών και ακροατών. Η μουσική του συνόδευσε τον κινηματογράφο, το θέατρο και το τραγούδι, ενώ πολλές από τις συνθέσεις του παραμένουν διαχρονικές μέχρι και σήμερα. Ιδιαίτερη στιγμή στην καριέρα του αποτέλεσε η διεθνής αναγνώριση που έλαβε με το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά», το οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ και έκανε γνωστή την ελληνική μουσική σε ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, ο Χατζηδάκης δεν περιορίστηκε μόνο στη σύνθεση, αλλά εξέφραζε συχνά δημόσια τις απόψεις του για την κοινωνία, τον πολιτισμό και την παιδεία, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες πνευματικές προσωπικότητες της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ο θάνατός του λοιπόν προκάλεσε βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, η κληρονομιά που άφησε πίσω του παραμένει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια, τις μουσικές συνθέσεις και τις ιδέες του, που συνεχίζουν φυσικά να μας εμπνέουν όλους μέχρι και σήμερα. Ο Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν έφυγε από τη ζωή το 1994, όμως η μουσική του εξακολουθεί να συνοδεύει τη συλλογική μνήμη των Ελλήνων, αποδεικνύοντας ότι η μεγάλη τέχνη δεν γνωρίζει τέλος. Κάπου εδώ να πω ότι είναι και μια φράση του, ας πούμε, που εμένα μου έχει μείνει, είναι το ότι έχει πει, αν δεν βρίσκεις ότι το τέρας είναι τέρας, πάει να πει ότι έχεις αρχίσει να του μοιάζεις. Δεν είναι ακραίο? Ότι αν δεν αναγνωρίζεις το τέρας που βλέπεις απέναντί σου, πάει να πει ότι μάλλον έχετε παραπάνω κοινά από όσα πίστευες. Γι' αυτό λοιπόν κάπου εδώ πάμε να ακούσουμε δύο πάρα πολύ αγαπημένα τραγούδια, τα οποία πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις που δεν ήξερα ποιο να πρωτοβάλω. Το ένα είναι «Αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι» και το δεύτερο είναι «Η ενδεκάτη εντολή» από Νάνα Μούσκουρη, το οποίο σε αυτό το τραγούδι, αυτό που με τρελαίνει πραγματικά, είναι η ηλεκτρική κιθάρα που έχει, που δεν το περιμένεις από ένα τέτοιο πιο κλασικό τραγούδι να γίνεται ροκ από το πουθενά. Οπότε, καλή ακρόαση και για τα δύο.

0: Μα δεν ήταν εξαιρετικό αυτό το τραγούδι. Αλήθεια θέλω να μου πείτε, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Το ότι αυτή η αντίθεση. Δεν ξέρω, παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ στα ακούσματά μου. Και γράψτε μας στα σχόλια τι πιστεύετε ότι είναι η ενδεκάτη εντολή. Γιατί ο Θεός 10 εντολές είπε. Με βάση εσένα, Μέρισσα. Να δούμε πρόσχετο τραγούδι. Τι πιστεύεις ότι είναι η ενδεκάτη εντολή.
1: Δεν θέλω να απαντήσω.
0: Δεν θες να απαντήσεις γιατί δεν πρόσεχες.
1: Θέλω να φύγω.
0: Λοιπόν, η ενδεκάτη εντολή στην ουσία είναι η ενσυναίσθηση, η συνείδηση των ανθρώπων, το χρέος να είναι καλοί και σωστοί πολίτες. Αυτό είναι. Ως προς τους συνανθρώπους τους και την κοινωνία. Για μένα τουλάχιστον. Αλλά νομίζω ότι αυτό σημαίνει η ενδεκάτη εντολή. Η ενσυναίσθηση και η... Ναι, αυτό που ωραία. Λείπει από τους καιρούς μας.
1: Έτσι. Λοιπόν, κάποιος μας έγραψε στο σχόλιο εδώ ότι ξεχάσαμε να πούμε το Conference League. Οπότε...
0: Εγώ δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό εδώ μεταξύ. Να μας πει εδώ πέρα η κοπέλα ή η αθλητικό γράφος.
1: Είναι πέρσι. Αυτό, δεν ξέρω περισσότερο.
0: Τέλεια. Η γνώση τη αθλητικού. Ντρέπομαι οριακά που υπάρχει ένα τέτοιο όνομα.
1: Ωραία, θέλω να επιβεβαιώσω αν πέρσι ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League, αν θυμάμαι καλά, που δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς τι είναι, αλλά ξέρω τι είναι μέσα μου.
0: Μέσα της. Είναι αυτό που έλεγε ο Πλάτωνας, ότι η γνώση είναι μέσα μας, έτσι κι αλλιώς, οπότε...
1: Ναι, οπότε, λοιπόν...
0: Τέλος πάντων.
1: Εγώ τώρα θα συνεχίσω με λίγο κάτι ιστορικό, αλλά δεν θέλω να μου βαριέστε και να σκέφτεστε ιστορία και να σηκωθείτε να φύγετε.
0: Είναι πολύ λίγο, είναι πολύ λίγο. Μείνετε, συντονιστείτε,
1: ναι,
0: γιατί έχουμε πιο ωραία θέματα.
1: Γιατί οι φίλες μας που μας ακούτε από Θεσσαλονίκη, χάρη σε αυτό το γεγονός... Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή ανήκει στην Ελλάδα και είναι τόσο αγαπημένη σας πόλη. Σας λέω. Άκουσες, δεν έβαλα τον εαυτό μου μέσα. ωραία, λοιπόν. Στις 16 Ιουνίου, λοιπόν, το 1913, ξέσπασε ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. Μία από τις σημαντικότερες συγκρούσεις στην νεότερη ιστορία των Βαλκανίων. Μετά τη νίκη των Βαλκανικών συμμάχων επί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, η διαφωνία για το μοίρασμα των εδαφών, κυρίως της Μακεδονίας, οδήγησε σε νέα σύγκρουση. Η Βουλγαρία επιτέθηκε φνηδιαστικά εναντίον της Ελλάδας και της Σερβίας τη νύχτα της 16ης προς 17ης Ιουνίου του 1913, ανοίγοντας το μέτωπο του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Λοιπόν, Ειρήνα, είδες τώρα τι έγινε. Στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, η Βουλγαρία συμμάχισε με την Ελλάδα εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και και αφού κέρδισαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, επειδή κέρδισαν τα εδάφη, τώρα εναντιώθηκε η Βουλγαρία. Δεν είναι άλλο σύμμαχος της Ελλάδας, έγινε εχθρός της Ελλάδας.
0: Είδατε, έτσι λειτουργεί. Οριακά, ανέκαθεν η κοινωνία μας. Να κερδίσουμε αυτά που θέλουμε και μετά...
1: Ναι, αλλά άκου λίγο τώρα. Ο ελληνικός στρατός, υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου του Πρώτου, πέτυχε σημαντικές νίκες στις μάχες του Κιλκής και του Λαχανά, που θεωρούνται από τις πιο καθοριστικές στην ελληνική στρατιωτική ιστορία. Μέσα σε λίγες εβδομάδες η Ελλάδα και οι σύμμαχοί της ανέτρεψαν τα βουλγαρικά σχέδια. Ο πόλεμος λοιπόν έληξε τον Αύγουστο του 1913 με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Για την Ελλάδα το αποτέλεσμα ήταν ιστορικής σημασίας, καθώς εξασφάλισε οριστικά τη Θεσσαλονίκη, την οποία και είχε κερδίσει από το Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, αλλά τώρα την εξασφάλισε. Και διπλασίασε σχεδόν την έκταση και τον πληθυσμό της χώρας. Ο Δεύτερος λοιπόν Βαλκανικός Πόλεμος μπορεί να κράτησε μόλις λίγες εβδομάδες, όμως άλλαξε τον χάρτη των Βαλκανίων και διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τα σύνορα που γνωρίζουμε σήμερα. Ένα γεγονός που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της Ελλάδας και ολόκληρης της περιοχής.
0: Έτσι.
1: Παιδιά, τώρα αλήθεια, δεν ξέρω. Όντως οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και ο Πρώτος και ο Δεύτερος ήταν πάρα πολύ σημαντικοί για την Ελλάδα γιατί. Αν δεν είχαν γίνει, δεν θα είχαμε κερδίσει όλα αυτά τα εδάφη που υπάρχουν τώρα στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Να είναι καλά, ο Βενιζέλος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, καταλαβαίνεις πώς θα λέω.
1: Στα βουνά να πολεμήσει, δεν έχεις αίμα, αλλά...
0: Ναι, όντως.
1: Ως διπλωμάτης, ναι. Ως πολιτικός αρχηγός τότε, εντάξει, κάτι έκανε κι αυτό.
0: Κάτι έκανε.
1: Να το αναγνωρίσουμε.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο αγαπημένο μου θέμα που μου αρέσει να συζητάω. Οτιδήποτε αφορά τις γυναίκες.
0: Α, εντάξει, μαζί σου.
1: Ναι. Λοιπόν, στις 16 Ιουνίου του 1963, η Βαλεντίνα Τερέσκοβα γράφει ιστορία καθώς γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Παιδιά, το αντιλαμβάνεστε.
0: Όχι.
1: Δεν είναι πολύ wow. Όχι.
0: Σίγουρα, απλά ξέρεις, είναι πολύ. Ναι. Okay.
1: Άκουσε, η ηλικία μόλις 26 ετών επιβιβάστηκε στο διαστημόπλοιο Βοστόκ 6 και πραγματοποίησε μια αποστολή που έμελε να αλλάξει για πάντα την ιστορία της εξερεύνησης του διαστήματος. Κατά τη διάρκεια της πτήσης της, παρέμεινε σχεδόν 3 ημέρες σε τροχιά γύρω από τη Γη και ολοκλήρωσε 48 περιστροφές του πλανήτη μας.
0: Wow.
1: Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τερέσκοβα δεν ήταν πιλότος ούτε στρατιωτικός. Εργαζόταν σε υφαντουργείο. Και είχε πάθος με τις αλεξιπτωτιστικές πτώσεις. Φαντάζομαι να έχεις πάθος με κάτι τέτοιο. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς γίνεται. Και η εμπειρία αυτή συνέβαλε στην επιλογή της για το Σοβιετικό Διαστημικό Πρόγραμμα. Το επίτευγμά της αποτέλεσε ορόσημο όχι μόνο για την κατάκτηση του διαστήματος, αλλά και για τη θέση των γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία. Περισσότερο από 60 χρόνια μετά το όνομα της Βαλεντίνα Τερέσκοβα παραμένει συνώνυμο της τόλμης, της πρωτοπορίας και της ανθρώπινης εξερεύνησης πέρα από τα όρια της Γης.
0: Απίστευτη. Και είναι περίπου 7 χρόνια μεγαλύτερη μας. Έτσι, 7 χρόνια. Δηλαδή, 7 χρόνια, σε 7 χρόνια εσύ θα μπορούσες να είσαι η επόμενη, θεωρείς.
1: Κοίτα. Όχι.
0: Η απάντηση είναι.
1: Αν κρίνω με βάση εμένα που φοβάμαι και να
0: το πω. Περάσεις την υπόγεια διάβαση του παντίου.
1: Φοβάμαι τα περιστέρια. Σήμερα είδα μια γυναίκα στο σούπερ μάρκετ να έχει ένα περιστέρι στον ώμο της και το έχει δέσει το ποδαράκι του.
0: Εντάξει, εγώ θα είχα φύγει για το σούπερ μάρκετ.
1: Το ξέχασα.
0: Έτσι, θα είχα φύγει. Τέλος πάντων, εκεί που μιλάμε για το διάστημα, για διαστημόπλια και τα σχετικά, για πλανήτες και τέτοια, και για γυναίκες που γράψαν ιστορία, πάμε σε έναν κύριο ονόματι Άνταμ Σμιθ, ο οποίος και εκείνος έγραψε τη δική του ιστορία στην εξέλιξη της οικονομίας σε σχέση με την κοινωνία, ο οποίος στις 16 Ιουνίου του 1723 γεννιέται στην Σκωτία, ο άνθρωπος που έμελε να αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το εμπόριο, την οικονομία και τον πλούτο των κρατών. Και το όνομά του είναι Άνταμ Σμιθ. Ο Άνταμ Σμιθ, λοιπόν, θεωρείται Εβραίος ο πατέρας της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης. Έζησε την εποχή του σκοτικού διαφωτισμού, μιας περίοδου έντονης πνευματικής ανάπτυξης, κατά την οποία φιλόσοφοι, επιστήμονες και στοχαστές επιδίωκαν να εξηγήσουν τον κόσμο με βάση την λογική και την παρατήρηση. Το όνομά του συνδέθηκε κυρίως με το μνημειώδες έργο του «Ο πλούτος των Εθνών», που εκδόθηκε το 1776. Στο βιβλίο, λοιπόν, αυτό διατύπωσε για πρώτη φορά με συστηματικό τρόπο τις αρχές της ελεύθερης αγοράς, υποστηρίζοντας ότι όταν οι άνθρωποι επιδιώκουν το προσωπικό τους συμφέρον μέσα σε ένα πλαίσιο ελεύθερου ανταγωνισμού, συμβάλλουν ταυτόχρονα και στη γενικότερη ευημερία της κοινωνίας. Καταλάβατε, δηλαδή, όταν εγώ σκέφτομαι τι είναι προς το συμφέρον μου, καλά, δεν βγάζει νόημα έτσι όπως το λέω, τι είναι προς το συμφέρον μου, συνάμα συμβάλλω στο να αυξηθεί η κοινωνική ευημερία. Η θεωρία, λοιπόν, αυτή έμεινε γνωστή ως η θεωρία της αόρατης χείρας, γιατί έλεγε στην ουσία ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος σκέφτεται και πράττει με το συμφέρον του, με το τι είναι αυτό που θα τον ευεργετήσει, στην ουσία είναι σαν να οδηγείται από ένα αόρατο χέρι για να αυξηθεί, λοιπόν, η κοινωνική ευημερία. Ο Σμιθ, λοιπόν, ήταν ένας από τους πρώτους που εξήγησαν τη σημασία του καταμερισμού της εργασίας. Υποστήριξε ότι όταν κάθε εργαζόμενος εξειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη εργασία, η παραγωγικότητα αυξάνεται θεαματικά, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Πολύ τον συμπαθώ. Γιατί νιώθω ότι δεν είμαι καθόλου multitasker. Δηλαδή, θέλω να κάνω ένα πράγμα και να κάνω καλά.
1: Εγώ δεν μπορώ, είμαι multitasker και...
0: Εγώ το εννοώ με την έννοια ότι είναι διαφορετικό το να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και να τα κάνεις τέλεια. Αυτό είναι το καλό το multitasking. Και διαφορετικό το να... πώς μπορείς να το διαχειριστείς, κατάλαβες. Δηλαδή, ναι, αυτό εννοώ, ότι στο μυαλό μου ο multitasker δεν είναι αυτός που ασχολείται απλά με πολλά πράγματα, γιατί και εγώ ασχολούμαι με πολλά πράγματα, με την έννοια ότι κάνεις πράγματα, δυστυχώς, πολλά στην καθημερινότητά σου. Το θέμα είναι πόσο τα φέρνεις 100% εις πέρας. Οι ιδέες, λοιπόν, αυτές επηρέασαν βαθιά τη βιομηχανική επανάσταση και αποτέλεσαν τη βάση της κλασικής οικονομικής θεωρίας. Πέραν, λοιπόν, όμως, από οικονομολόγος, ο Άνταμ Σμιθ ήταν και φιλόσοφος. Στο έργο του, λοιπόν, Θεωρία των Ηθικών Συναισθημάτων, ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναπτύσσουν την ηθική του συνείδηση και τη συμπάθεια προς τους συνανθρώπους τους, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον του δεν περιοριζόταν μόνο στα οικονομικά ζητήματα, αλλά επεκτηνόταν συνολικά στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Σήμερα, λοιπόν, σχεδόν τρεις αιώνες μετά τη γέννησή του, οι ιδέες του εξακολουθούν να διδάσκονται στα πανεπιστήμια και στο δικό μου, γιατί στο μάθημα που έδινα προχθές τον είχα σαν κεφάλαιο. Οι ιδέες του, λοιπόν, έχουν ως αναφορά όλο τον κόσμο και επηρεάζουν τις οικονομικές πολιτικές κρατών και οργανισμών. Για τον λόγο, λοιπόν, αυτό, η γέννησή του 16 Ιουνίου 1723 δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό γεγονός, αλλά ένα σημείο αναφοράς για την εξέλιξη της οικονομικής σκέψης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Άνταμ Σμιθ, λοιπόν, δεν διαμόρφωσε μόνο μια νέα οικονομική θεωρία, διαμόρφωσε ένα νέο τρόπο κατανόησης της κοινωνίας και της ανθρώπινης δραστηριότητας, επηρεάζοντας βαθιά τον σύγχρονο κόσμο. Έτσι, λοιπόν, συνεχίζουμε με Ρίσα.
1: Λοιπόν, πάμε. Τώρα θέλω την αγαπημένο προσοχή θέμα. Σας. Ακούστε, θέλω την προσοχή σας. Θέλω να ακούσετε προσεκτικά αυτό που θα πω, δύο λεπτάκια ούτε, και να ακούσετε τι θα ακολουθήσει μετά από αυτό. Έχω ένα δώρο για σας. Η Ειρήνα τώρα το ένα καταλαβαίνει, δώρο. Αλλά εσείς όχι.
0: Εγώ, παιδιά, δυστυχώς με αυτές τις μουσικές επιλογές είμαι αντίθετη. Και λοιπόν, τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1885... το περίφημο άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, αποτελώντας δώρο της Γαλλίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και σύμβολο της φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς. Το άγαλμα, έργο του Γάλλου γλύπτη Φρεντερίκ Ογκίστ Μπαρολντί, μεταφέρθηκε από τη Γαλλία σε περισσότερα από 300 κομμάτια μέσα σε εκατοντάδες κυβότια και χρειάστηκε να συναρμολογηθεί ξανά στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, τον μεταλλικό του σκελετό σχεδίασε ο Γκιστάφ Άιφελ, ο άνθρωπος που λίγα χρόνια αργότερα θα γινόταν παγκοσμίως γνωστός για τον πύργο του Άιφελ. Κρατώντας έναν πυρσό στο δεξί χέρι,
0: νόμιζα υποθετά
1: μια πλάκα με την ημερομηνία της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στο αριστερό, το άγαλμα της Ελευθερίας έγινε γρήγορα το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο της ελευθερίας και της ελπίδας. Για εκατομμύρια μετανάστες που έφταναν στην Αμερική στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν το πρώτο θέαμα που αντίκριζαν μπαίνοντας στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά το άγαλμα της Ελευθερίας, παραμένει ένα από τα πιο διάσημα μνημεία του κόσμου και ένα διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας, δημοκρατίας και νέων ευκαιριών.
0: Κάνω manifest αυτή εδώ τη στιγμή, σε 10 χρόνια από τώρα, να το έχουμε δει από κοντά.
1: Αχ, ναι, παιδιά.
0: Manifest, ώρα. 18 και 48, 17 Ιουνίου, Τετάρτη, ημέρα, 2026.
1: Ναι, και γι' αυτό, όπως οι Γάλλοι έκαναν στην Αμερική ένα δώρο...
0: Πάρτε και από τη Μερίσα ένα δώρο τώρα.
1: Πάρτε και ένα δώρο τώρα από Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Επιστρέψαμε.
1: We are back. Εμένα είναι το αγαπημένο μου πράγμα, το λέω.
0: Ωραία.
1: Σε περίπτωση που έχουμε εδώ πέρα, πώς το λένε.
0: Τι.
1: International.
0: Παιδιά, μας ακούνε από...
1: Σε παρακαλώ. Μας ακούνε από το Ηνωμένο Βασίλειο και από το Βέλγιο. Σίγουρα.
0: Λοιπόν, μας ακούνε United States.
1: Οπότε, hey, how are you?
0: Και εγώ, περίμενε. Τι είναι αυτό εδώ.
1: This is Αμαλία Αντωνοπούλου from the beautiful island of Greece.
0: Λοιπόν, εντάξει, ας σοβαρευτούμε λίγο. Ας σοβαρευτούμε λίγο, συγγνώμη παιδιά για τη σιωπή, διαβάζω τα σχόλιά σας.
1: Συγγνώμη. Give us back the Parthenon marbles. Κατάλαβες ποιο λέω. Τη σκηνή.
0: We are the country of feta.
1: Εντάξει, σε παρακαλώ, προσπέρασε την αγαπημένη μας φίλη, γιατί με έχει πνευρίσει η αγαπημένη μας φίλη.
0: Ωραία,
1: θα παίξουμε βότκα με λεμόνι.
0: Και πάμε τώρα στην επιστήμη, να σοβαρέψουμε λίγο. Σαν σήμερα, λοιπόν, στις 17 Ιουνίου του 1920, γεννήθηκε ο Φρανσουάς Ζακόμπ. Ένας από...
1: Συγγνώμη. Ήθελα να πω ότι στο γυμνάσιο είχαμε ένα μαθητή με παρόμοιο όνομα και επειδή μία καθηγήτριά μας δεν μπορούσε να τον φωνάζει με αυτό το όνομα, τον φώναζε Φρανσουά.
0: Βιολογία σας έκανε.
1: Όχι. Αρχαία.
0: Ωραία. Γιατί αυτός είναι βιολόγος που λέω, γι' αυτό το λέω.
1: Α, όχι, όχι.
0: Λοιπόν, ο Φρανσουά Ζακόμπ, ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες του 20ου αιώνα και πρωτοπόρος της μοριακής βιολογίας. Ειρήνα, όλα καλά? Ο Γάλλος βιολόγος, λοιπόν, αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη των γενετικών μηχανισμών που ελέγχουν τη λειτουργία των κυττάρων. Μέσα από την έρευνά του, εξήγησε με ποιον τρόπο τα γονίδια ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν την παραγωγή ενζήμων στα βακτήρια. Μια... Σε παρακαλώ. Παιδιά, με αυτόν τον άνθρωπο δίπλα μου δεν μπορώ.
1: Μα συγγνώμη, αλλά η αγαπημένη μας φίλη επιμένει για τη βότκα με λεμόνι. Πώς να μην αντιδράσω.
0: Συνεχίζω εγώ με τον Γάλλο βιολόγο, ο οποίος με την ανακάλυψη αυτή άλλαξε ριζικά την κατανόησή μας για τη ζωή σε μοριακό επίπεδο. Για το έργο του τιμήθηκε το 1965 με το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας, μαζί με τους συνεργάτες του, συμβάλλοντας καθοριστικά στη γέννηση της σύγχρονης γενετικής και βιοτεχνολογίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν αφοσιωθεί στην επιστήμη, ο Ζακόμπ είχε υπηρετήσει στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν ξέρω γιατί πάντα το λέμε αυτό, με τις ελεύθερες γαλλικές δυνάμεις, δείχνοντας την ίδια αφοσίωση τόσο στην πατηρίδα του, όσο και στην επιστημονική έρευνα. Σήμερα θεωρείται ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν να αποκωδικοποιήσουμε τους μηχανισμούς της ζωής, αφήνοντας μια κληρονομιά που συνεχίζει να επηρεάζει την ιατρική, τη γενετική και τη βιολογία σε ολόκληρο τον κόσμο. Παιδιά, βλέπετε, υπάρχει μια ποικιλία στα θέματα μας. Σας έχουμε πάει σε ποδοσφαιριστές, σε ποιητές, σε οικονομολόγους, σε ανθρώπους επιστήμης. Ειρήνα, τι
1: συγγνώμη.
0: Παιδιά, μακάρι να υπήρχε μια κάμερα να μας βλέπατε. Αλήθεια.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή δυστυχώς αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, γιατί όσοι δεν μας ξέρετε, από τις United States, ας πούμε, από τις φωνές μας, μπορούν να πλάσουν την εικόνα μας. Οπότε, λοιπόν, επειδή εδώ μέσα μπορεί να γίνεται το Βατερλό, πάμε να πούμε για τη μάχη του Βατερλό, 18 Ιουνίου του 1815, η οποία διεξάγεται... Μαντέψτε πού. Στο Βατερλό! Λοιπόν,
0: αλήθεια.
1: Όχι, είναι όλα αληθινά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια τοποθεσία κοντά στις Βρυξέλλες, του σημερινού Βελγίου, όπου ο αυτοκράτορας της Γαλλίας, Ναπολέον Βοναπάρτης, δίνει την τελευταία και σημαντικότερη μάχη της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας. Η σύγκρουση, λοιπόν, τότε πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο των 100 ημερών των λεγόμενων και διαδεδομένων, όταν ο Ναπολέοντας είχε επιστρέψει στην εξουσία μετά την εξορία του στην Ίσο Έλβα. Οι μεγάλες, λοιπόν, ευρωπαϊκές δυνάμεις, φοβούμενες την αναβίωση της γαλλικής κυριαρχίας, σχημάτισαν συμμαχία εναντίον του. Στο Βατερλό, λοιπόν, ο γαλλικός στρατός βρέθηκε αντιμέτωπος με τις δυνάμεις του Βρετανού στρατηγού Δούκας, του Ουέλινγκτον και του πρόσου στρατάρχη Γκέμπραχτ φον Μπλίχερ. Η μάχη, λοιπόν, υπήρξε εξαιρετικά σκληρή και διήρκησε ολόκληρη την ημέρα. Παρά λοιπόν τις αρχικές επιτυχίες των Γάλλων, η έγκαιρη άφιξη των προσικών ενισχύσεων έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των συμμάχων. Η ήττα του Ναπολέοντα λοιπόν ήταν ολοκληρωτική και σήμανε το τέλος της αυτοκρατορικής του πορείας. Λίγες ημέρες λοιπόν αργότερα παραιτήθηκε από τον θρόνο για δεύτερη και τελευταία φορά και εξορίστηκε στην απομακρυσμένη νήσο της Αγίας Ελένης, όπου πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Η συμμαχία λοιπόν, η σημασία της μάχης του Βατερλό ξεπερνά τα στρατιωτικά της αποτελέσματα. Έθεσε οριστικό τέλος στους Ναπολεόντιους πολέμους, οι οποίοι είχαν ταράξει την Ευρώπη για σχεδόν 23 χρόνια και διαμόρφωσε τη νέα πολιτική ισορροπία της Ηπείρου για ολόκληρο τον 19ο αιώνα. Για τον λόγο λοιπόν αυτό, το Βατερλό θεωρείται μία από τις πιο καθοριστικές μάχες στην παγκόσμια ιστορία. Εξού και λέμε έγινε μάχη του Βατερλό εδώ πέρα. Ναι. Και επειδή λοιπόν μιλήσαμε γι' αυτό, πάμε να ακούσουμε και το ομώνυμο τραγούδι από τους ABBA.

0: Παιδιά, το τελευταίο τραγούδι μπήκε κατά λάθος γιατί είχαμε ξεχάσει να βγάλουμε το autoplay. Παρ' όλα αυτά, ήταν του Νίκου Καβαδία η Θεσσαλονίκη. Αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, και στις φίλες μας. Συγκεκριμένα στην Ειρήνη. Στην Ειρήνη. Στην Παγκόσμια.
1: Ειρήνη, την ξέρετε όλη την Ειρήνη. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο.
0: Παρ' όλα αυτά, πριν γίνει αυτό το λάθος, που εν τέλει δεν έγινε λάθος, ήταν μοιραίο λάθος.
1: Ήταν μοιραίο να γίνει, γιατί σήμερα έτσι μπήκε η Ειρήνη πρώτη φορά να μας ακούσει.
0: Ναι, η κοπέλα
1: και
0: είναι.
1: Συνέβη αυτό.
0: Ο ορισμός του multitasker που λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Και είναι ο ορισμός του σωστού multitasking. Ναι. Δηλαδή, μπράβο της. Τέλος πάντων, πριν λοιπόν μπει αυτό το τραγούδι, μπήκε το Hey Jude. Εξ αφορμής λοιπόν αυτού του τραγουδιού, θα μιλήσουμε για τη γέννηση του Paul McCartney, ο οποίος γεννήθηκε 18 Ιουνίου του 1942 στο Λίβερπουλ της Αγγλίας και είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος έμελε να αλλάξει τη σύγχρονη μουσική ιστορία. Ο McCartney λοιπόν γεννήθηκε σε μια οικογένεια όπου η μουσική είχε ήδη σημαντική θέση. Από νεαρή λοιπόν ηλικία έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σύνθεση και την εκτέλεση της μουσικής, κάτι που αργότερα θα τον οδηγούσε στη γνωριμία του με τον John Lennon και στη δημιουργία ενός από τα σημαντικότερα συγκροτήματα όλων των εποχών, των The Beatles. Μαζί λοιπόν με τους Beatles, ο McCartney συνέβαλε στη δημιουργία τραγουδιών που άλλαξαν την πορεία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και ένα από αυτά ήταν το Hey Jude, το Let It Be, το Yesterday, τα οποία έγιναν διαχρονικά σύμβολα της pop και rock μουσικής, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μετά την διάλυση λοιπόν των Beatles, συνέχισε μια εξαιρετικά επιτυχημένη solo καριέρα, ενώ ίδρυσε και το συγκρότημα Wings. Μέχρι σήμερα λοιπόν θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς και μουσικούς της σύγχρονης εποχής, με αμέτρητες διακρίσεις και παγκόσμια αναγνώριση. Πάμε όμως σε έναν άλλο άνθρωπο, ο οποίος τι θα ήταν εκείνος αν...
1: Τι θα ήμασταν εμείς
0: αν εκείνος δεν υπήρχε και δεν είχε κάνει την εφεύρεση μέσα σε εισαγωγικά, αλλά και εκτός εισαγωγικών, που θα σας πω τώρα. Πάμε λοιπόν πολλά πάρα πολλά χρόνια πίσω, χιλιετίες, διότι 19 Ιουνίου του 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Σημειώνεται λοιπόν ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της αρχαίας επιστήμης. Ο Έλληνας μαθηματικός, γεωγράφος και αστρονόμος Ερατοσθένης καταφέρει να υπολογίσει με εντυπωσιακή ακρίβεια την περίμετρο της Γης σε μια εποχή όπου δεν υπήρχαν ούτε σύγχρονα όργανα μέτρησης, ούτε δορυφόροι. Ο Ερατοσθένης, λοιπόν, που ήταν διευθυντής της περίφημης βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, παρατήρησε ότι κατά το θερινό ηλιοστάσιο ο ήλιος έπεφτε κατακόρυφα στην πόλη Σιήνη, σημερινό Ασουάν της Αιγύπτου, ενώ την ίδια στιγμή στην Αλεξάνδρεια δημιουργούσε σκιά. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι μία μέρα τον χρόνο οι ακτίνες του ήλιου έπεφταν κατακόρυφα στο έδαφος, με αποτέλεσμα οι σκιές των κυώνων να μικραίνουν. Στις 12 λοιπόν το μεσημέρι, που ο ήλιος βρισκόταν στο ζενίθ του, οι σκιές εξαφανίζονταν τελείως επειδή το λαμπρότερο ουράνιο σώμα βρισκόταν κάθετα πάνω από τους κατοίκους. Η μέρα λοιπόν αυτή, σύμφωνα με το σύγχρονο ημερολόγιο, είναι προφανώς το θερινό ηλιοστάσιο που καταγράφεται 19 Ιουνίου του έκαστου έτους. Τι το ιδιαίτερο όμως μπορεί να έχει αυτή η απλή διαπίστωση? Οι περισσότεροι λοιπόν άνθρωποι θα διαφορούσαν μπροστά σε μια τέτοια είδους πληροφορία. Ο Ερατοσθένης όμως θεώρησε ότι αυτή η μαρτυρία ήταν πολύ περίεργη, διότι στην Αλεξάνδρεια που ζούσε εκείνος δεν υπήρχε μέρα του χρόνου που ο ήλιος να βρίσκεται ακριβώς πάνω από το κεφάλι τους. Γιατί ο ήλιος λοιπόν να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε κάποιο άλλο μέρος? Έκατσε λοιπόν και σχεδίασε μερικά γεωμετρικά διαγράμματα και σκέφτηκε πως εάν ο πλανήτης μας ήταν επίπεδος, τότε ο ήλιος θα έρχεται ταυτόχρονα τις ακτίνες του κάθετα τόσο στην Αλεξάνδρεια, όσο και στην πόλη Σιήνη υπό την ίδια γωνία. Οπότε, εάν τοποθετούσαμε μία ράβδο σε μία από τις δύο περιοχές, δεν θα δημιουργούνταν σκιά. Γενικότερα λοιπόν, εάν η γη ήταν επίπεδη, η σκιά θα έπρεπε να έχει πάντα το ίδιο μήκος και στους δύο τόπους. Έτσι λοιπόν,

0: στάδια, δηλαδή 39.992 χιλιόμετρα. Με τις σημερινές λοιπόν μετρήσεις ύψης της ακρίβειας, γνωρίζουμε ότι η περίμετρος του σημερινού της Γης είναι 40.075 χιλιόμετρα. Αν μη τι άλλο, πραγματικά προσεγγίζει εκπληκτικά την τιμή που έδωσε ο Ερατοσθένης πριν από χιλιάδες χρόνια. Το επίτευγμα λοιπόν αυτό θεωρείται ορόσημο στην ιστορία της επιστήμης, καθώς απέδειξε τη δύναμη της παρατήρησης των μαθηματικών, καθώς και της λογικής σκέψης. Είναι εντυπωσιακό ότι η μέτρηση απέχει ελάχιστα από τις σύγχρονες επιστημονικές εκτιμήσεις, γεγονός που καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο γνώσεων των αρχαίων Ελλήνων επιστημόνων. Εγώ, παιδιά, όταν το διάβασα αυτό, έπαθα σοκ, γιατί δυστυχώς ποτέ δεν μας είχαν πει, ας πούμε, και από τα σχολικά τα χρόνια, έτσι πιο λεπτομερώς για τέτοια σημαντικές πληροφορίες, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες στο να τα...
1: Γι' αυτό υπάρχει η εκπομπή μας, ακριβώς, για να τα μαθαίνετε.
0: Ακριβώς.
1: Και να το μαθαίνουμε και εμείς.
0: Παρόλα αυτά, επειδή σήμερα έχει πάρα πολύ διάστημα, έχει πολύ γη, έχει πολύ τέτοιο, πάμε σε μια...
1: Γενικά αυτός ο μήνας. Ενώ ότι μήπως ο Ιούνιος, τι...
0: Ναι.
1: Είναι ο μήνας που...
0: Είναι. Παρόλα αυτά, η 19η Ιουνίου, συνεχίζουμε με την ίδια μέρα, κρύβει πίσω της μια τεράστια σκιά των ελληνικών γραμμάτων. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1951, αφήνει την τελευταία του πνοή στην Αθήνα ένας άνθρωπος που δεν ήταν απλά ποιητής, ήταν ένας αληθινός οραματιστής, ο Άγγελος Σικελιανός. Ο Σεφέρης τον είχε αποκαλέσει άρχοντα της λαλιάς μας και μεταξύ μας δεν είχε άδικο. Ήταν γεννημένος στη Λευκάδα, ο Σικελιανός ήρθε στην Αθήνα, υποτίθεται για να σπουδάσει νομικά, αλλά ευτυχώς για μας η ποιήση και το θέατρο τον κέρδισαν ολοκληρωτικά. Το 1909 λοιπόν σκάει σαν βόμβα η πρώτη του συλλογή, ο Αλαφροίσκιωτος, και αλλάζει για πάντα το παιχνίδι στην νεοελληνική ποιήση. Φεύγει λοιπόν από τις παλιές κλασικές φόρμες και φέρνει ένα πρωτόγνωρο ορμητικό λυρισμό. Όμως, ο Σικελιανός δεν έμενε μόνο στα χαρτιά. Μαζί με τη σύζυγό του, την Αμερικανίδα Εύα Πάλμερ, έζησαν ένα τεράστιο love story, αλλά κυρίως μοιράστηκαν ένα τρελό πανανθρώπινο όραμα, την λεγόμενη δελφική ιδέα. Πίστευαν λοιπόν ότι οι δελφοί μπορούσαν να γίνουν ξανά ο παγκόσμιος πυρήνας της συναδέλφωσης των λαών μέσω της τέχνης. Διοργάνωσαν λοιπόν τις περίφημες δελφικές εορτές το 1927 και το 1930, ξοδεύοντας όλη τους την περιουσία. Το όραμα οικονομικά κατέρευσε, αλλά η ιστορία έγραψε το όνομά τους με χρυσά γράμματα. Και για να καταλάβετε το μέγεθος αυτού του δημιουργού, προτάθηκε 5 ολόκληρες φορές για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Μάλιστα, τη μία από αυτές, το 1946, από κοινού με το στενό του φίλο τον Νίκο Καζαντζάκη. Δεν το πήρε όμως ποτέ. Πολλοί λένε λόγω παρασκηνιακών και πολιτικών τρικυμιών της εποχής, μιας και ο Σικελιανός είχε έντονη δράση στην κατοχή μέσα από το ΕΑΜ διανοουμένων. Το Φεβρουάριο όμως λοιπόν του 1943, αυτό το οποίο στιγμάτισε, ας πούμε, εκείνη την χρονιά, ήταν ότι μέσα στην καρδιά της γερμανικής κατοχής, στην κηδεία του Κωστή Παλαμά, ο Σικελιανός ορθώνει το αναστημά του και απαγγέλει το συγκλονιστικό: «Ηχήστε οι σάλπιγγες, καμπάνες βροντίστε, δονήστε όλη τη χώρα ΣΥΡΙΖΑ», μετατρέποντας μια κηδεία στην πρώτη αυθόρμητη και μαζική αντιστασιακή διαδήλωση της Αθήνας. Αυτός λοιπόν ήταν ο Άγγελος Σικελιανός, ένας αλαφροίσκετος που έβλεπε πιο μακριά από την εποχή του και που πέρασε στην αιωνιότητα σαν σήμερα πριν από 75 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, από τον λυρισμό της ποίησης του Άγγελου Σικελιανού, ας πάμε στο λυρισμό της φωνής και των στίχων της Νεφέλης Φασουλή με το «Πύργη, νη και θάλασσα».

0: Λοιπόν, we are back, που λέει και η Ειρήνα.
1: Mm-hmm.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μας γράψετε σχόλια, chat, ό,τι θέλετε. Να υπενθυμίσουμε ότι ακούτε ηχό του χρόνου. Και συνεχίζουμε. Τώρα έφτασε κάπου εδώ το αγαπημένο μου πάρτι της σημερινής εκπομπής.
1: Πέρα από την αθλητικογραφία.
0: Ναι, πέρα, ήταν το πρώτο πάρτι αγαπημένο μου. Τώρα πάμε στο δεύτερο, που είναι... Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο, αλήθεια. Δεν θέλω να πω τίποτα, θέλω απλά να βάλω όλα του τα τραγούδια.
1: Οριακά, κάνε αυτό. Βάλε τα τραγούδια. Ακούστε, να μιλήσουν.
0: Στις 19 Ιουνίου του 1970 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Αντώνης Ρέμος, παιδιά.
1: Μπράβο στον Αντώνη.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να πω βασικά κάτι για αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω να βάλω απλά τραγούδια. Οπότε, απολαύστε.
1: Καλή απόλαυση.

0: δουλέψαμε.
1: Με όλα τα εγκεφαλικά εμφράγματα.
0: Λοιπόν, αν ήταν στο χέρι μου, θα σας έβαζα όλη τη δισκογραφία του Ρέμου. Αν είχαμε απεριόριστο χρόνο. Λοιπόν, συγγνώμη, γελάμε για λόγους που δεν μπορείτε να καταλάβετε.
1: Αλλά... Εγώ δεν γελάω. Η Μαρίσα γελάει μόνη της. Όπως με ακούτε, με ακούτε εμένα να γελάω.
0: Έλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Μα το βλέπετε, εγώ δεν γελάω.
0: Ζάπα, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους εθνικούς ευεργέτες του ελληνισμού και ο άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Ωραία, παιδιά. Εντάξει. Ειρήνα, δεν σχολιάζω. Γεννημένος το 1800, ο Ζάπας διέπρεψε ως έμπορος και απέκτησε μεγάλη περιουσία, την οποία αποφάσισε να διαθέσει για την πρόοδο της Ελλάδας. Με δική του πρωτοβουλία και χρηματοδότηση καθιερώθηκαν οι λεγόμενοι Ζάπιες Ολυμπιάδες, αγώνες που πραγματοποιήθηκαν ανά τετραετία από το 1859 έως το 1888 και συνδυάζονταν με εκθέσεις βιομηχανικών και εμπορικών προϊόντων. Οι αγώνες αυτοί θεωρούνται ο πρόδρομος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς αναβίωσαν το Ολυμπιακό ιδεώδες αρκετές δεκαετίες πριν από τους αγώνες της Αθήνας του 1896. Παράλληλα, με τη διαθήκη του άφησε σημαντικά κεφάλαια για την κατασκευή του Ζάπιου Μέγαρου, ενός από τα πιο εμβληματικά κτίρια της Αθήνας, που μέχρι σήμερα φιλοξενεί σημαντικές εκδηλώσεις και διεθνείς διοργανώσεις. Ο Ευάγγελος Ζάπας δεν πρόλαβε να δει την πλήρη δικαίωση του οραματός του. Όμως η προσφορά του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του αθλητισμού και της Ελλάδας. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι χωρίς τον Ζάπα η αναγέννηση των Ολυμπιακών Αγώνων ίσως να είχε ακολουθήσει διαφορετική πορεία από αυτήν που ακολούθησε.
1: Ποιος ξέρει.
0: Ποιος ξέρει. Δεν θα μάθουμε ποτέ.
1: Δεν θα μάθουμε ποτέ. Όμως αυτό που θα μάθουμε είναι ότι αν φανταστείτε να μην είχαμε ανακαλύψει τη Μάρια Κάλλας, πώς θα ήταν πόσο σημαντικό πρόσωπο θα είχε χάσει η μουσική και το είδος της όπερας. Οπότε, έχω να σας πω εδώ πέρα ότι 20 Ιουνίου του 1940, η νεαρή Μαρία Καλογεροπούλου, η οποία αργότερα έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Μαρία Κάλλας, υπογράφει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο. Το συμβόλαιο, λοιπόν, υπογράφεται με το νεοσύστατο τότε σχήμα της λυρικής σκηνής, που τότε λειτουργούσε ως τμήμα του Εθνικού Θεάτρου. Η λυρική σκηνή τώρα είναι, έχει την έδρα της στο Σταύρος Νιάρχος. Στην Αθήνα, λοιπόν, με μηνιαίο μισθό 3.500 δραχμές. Πόσα ευρώ είναι 3.500 δραχμές? Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα. Αυτό, λοιπόν, το γεγονός αποτελεί το επίσημο βάπτισμα του πυρός και την αφετηρία της επαγγελματικής σταδιοδρομίας της κορυφαίας υψηφώνου του 20ου αιώνα, λίγους μήνες πριν από το ξέσπασμα του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Ειλικρινά, ευτυχώς που την ανακαλύψαμε. Πέρυσι είχαμε, νομίζω, μαζί την ταινία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία ταινία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ισχύει. Αν και θα ήθελα να είναι λίγο διαφορετική, αλλά ωραία ταινία γενικά. Σε κάποια πλαίσια ήταν καλή.
0: Ναι, και έτσι μάθαμε πράγματα που δεν ξέραμε για την ζωή της, το τι περνούσε.
1: Καλά, εγώ θα σου πω, εγώ νομίζω ότι ναι. Ήταν γενικώς πολύ γνωστά το ότι δεν είχε καθόλου, πώς το λένε, εύκολη ζωή. Και το ότι είχε μια αυταρχική μητέρα, το ότι την όλη συνεχώς την... Ναι, ότι γενικά κάπως... έκρυβε πάρα πολύ σκοτάδι μέσα της και την εκμεταλλευόντουσαν πολύ οι σύντροφοι της ζωής της.
0: Ναι, αλλά κάπως, ξέρεις, μέσα από την ταινία του συνειδητοποιείς λίγο περισσότερο, δηλαδή ενώ...
1: Ναι, απλά θα σου πω, εγώ θα ήθελα λίγο περισσότερη λεπτομέρεια, γιατί νιώθω ότι αποτύπωσε πράγματα που τα ξέραμε και πριν πάμε να δούμε την ταινία, κατάλαβες. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν τώρα μια παρένθεση. Παρ' όλα αυτά. Συνεχίζουμε.
0: Παιδιά, σήμερα έχουμε πάρα πολύ διάστημα, πάρα πολύ...
1: Τα έχω πει.
0: Ναι. Λοιπόν, στις 20 Ιουνίου του 1889 γεννήθηκε ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες αστρονόμους του 20ου αιώνα. Ο Παρασκευόπουλος ακολούθησε μια λαμπρή επιστημονική πορεία στη Νότια Αφρική, όπου εργάστηκε για πολλά χρόνια σε μεγάλα αστεροσκοπία. Και έτσι συνέβαλε σημαντικά στην παρατήρηση και μελέτη του ουρανού. Το έργο του αναγνωρίστηκε διεθνώς, ενώ συμμετείχε σε σημαντικές αστρονομικές ανακαλύψεις της εποχής του. Η προσφορά του, λοιπόν, στην επιστήμη υπήρξε τόσο σημαντική, ώστε ένα από τα μεγαλύτερα τιμητικά προνόμια για έναν αστρονόμο έγινε πραγματικότητα. Ένας ελληνιακός κρατήρας πήρε το όνομά του, ο κρατήρας Παρασκευόπουλος. Βρίσκεται στην αθέατη πλευρά της Σελήνης και αποτελεί μια διαχρονική αναγνώριση της συμβολής του στην παγκόσμια αστρονομία. Ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος απέδειξε ότι ένας Έλληνας επιστήμονας μπορούσε να διακριθεί διεθνώς σε μια εποχή που η αστρονομική έρευνα βρισκόταν σε ραγδαία ανάπτυξη, αφήνοντας το όνομά του κυριολεκτικά χαραγμένο στην Σελήνη. Γι' αυτό και εγώ επέλεξα να σας βάλω να ακούσετε στην επιμορφωτική κατά τα άλλα εκπομπή μας «Η Γη και η Σελήνη» από Δέσποινα Βανδύ.
1: Πω πω, διαχρονικό τραγούδι. Με κάνω εικόνα να το τραγουδάω τύπου 5 χρονών. Αλήθεια, αυτό το τραγούδι.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Νιώθω ακριβώς σαν αυτό το plot twist.
2: Λοιπόν, Μάτι, σκόρδα, ξεματιάστε μας, κόλλησε το σύστημα. Αντιμετωπίζουμε κάποιες τεχνικές δυσκολίες και δεν μπήκε ποτέ το τραγούδι.
1: Δύσκολο να είσαι τεχνικός παραγωγός.
2: Δύσκολο.
1: Τεχνικός, μα το βλέπετε, υπάρχει και σε μένα τέτοιο. Ραδιοφωνικός παραγωγός.
2: Ξεκινήσαμε πολύ καλά σήμερα λέγοντας για την ομάδα, για την νίκη και πάει τώρα. Τέλος πάντων, ας συνεχίσουμε με τον Εμμανουήλ Μπενάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 20 Ιουνίου του 1929. Και είναι μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Ελλάδας. Γεννημένος το 1843, διακρίθηκε ως επιτυχημένος έμπορος, ενώ παράλληλα ανέπτυξε έντονη πολιτική και φιλανθρωπική δράση. Διατέλεσε δήμαρχος Αθηναίων και υπηρέτησε την πατρίδα από διάφορες δημόσιες θέσεις, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην εποχή του. Ωστόσο, το όνομά του συνδέθηκε κυρίως με τη μεγάλη του προσφορά στον τόπο. Χρηματοδότησε κοινοφελή έργα, ενίσχυσε εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα και στήριξε ποικίλες κοινωνικές δράσεις. Γι' αυτό και κατατάσσεται ανάμεσα στους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες της χώρας. Η κληρονομιά του παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα μέσα από το Μουσείο Μπενάκη, που ιδρύθηκε από την οικογένειά του και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της Ελλάδας. Ο Εμμανουήλ Μπενάκης υπήρξε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που αξιοποίησε την προσωπική του επιτυχία για να προσφέρει στην κοινωνία, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που εξακολουθεί να ωφελεί τη χώρα σχεδόν έναν αιώνα μετά το θάνατό του. Αυτά είχα να πω για τον Μπενάκη.
1: Υπέροχα πράγματα συμβαίνουν στη χώρα μας.
2: Συμφωνήσω.
1: Έτσι. Θα ήθελες ωστόσο να περάσουμε έτσι την τελευταία μας μέρα της εβδομάδας και να ξεκινήσεις να μας λες για το πώς καθιερώθηκε η Παγκόσμια ημέρα μουσικής.
2: Εννοείται, παιδιά. Την Κυριακή είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσικής, η οποία άρχισε να γιορτάζεται στο Παρίσι το 1982 με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Πολιτισμού Ζαν Λαγκ. Ενώ το 1985 ο θεσμός εξαπλώθηκε έξω από τα γαλλικά σύνορα. Η Αθήνα, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 1985, ήταν η πρώτη εκτός Γαλλίας χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η γιορτή της μουσικής. Μέσα σε λίγα χρόνια η μέρα της μουσικής έφτασε να είναι ένας πραγματικός θεσμός. Ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πολιτιστικό γεγονός που διεξάγεται κάθε 21η Ιουνίου σε περισσότερες από 22 χώρες. Εραστέχνες και επαγγελματίες μουσικοί κατακλείζουν δημοτικούς χώρους, πλατείες, δρόμους, σταθμούς, πάρκα και διάφορους άλλους χώρους, παρουσιάζοντας αφιλοκερδώς συναυλίες από όλο το μουσικό φάσμα. Να πούμε ότι την Κυριακή κιόλας στο σταθμό μας θα έχει έτσι ωραίες.
1: Θα τον γιορτάσουμε αυτή την παγκόσμια ημέρα.
2: Θα την τιμήσουμε την ημέρα αυτή.
1: Παρ' όλα αυτά, εκτός από την παγκόσμια ημέρα μουσικής, είναι και η ημέρα του πατέρα. Γιορτάζουν λοιπόν οι μπαμπάδες μας, χρόνια τους πολλά. Είναι λοιπόν μία από αυτές τις Κυριακές που λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους, στους πρώτους μας ήρωες, θα τολμήσω να πω έτσι, γιατί και εμείς τα κοριτσάκια είμαστε λίγο πιο συνδεδεμένες με τους μπαμπάδες μας, ενδεχομένως. Ωστόσο, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το πώς ξεκίνησε αυτός ο θεσμός και έχει διατηρηθεί. Καθώς ξεκίνησε από την Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα, εμπνευσμένη από μία κόρη που ήθελε να τιμήσει τον βετεράνο πατέρα της, που μεγάλωσε μόνος του 6 παιδιά, δηλαδή εκείνη και τα 5 αδέλφια της. Και πλέον λοιπόν έχει καθιερωθεί παγκοσμίως. Γι' αυτό, απολαύστε το Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: Ωστόσο, με αφορμή την ημέρα του πατέρα, δεν θα... συμβαίνει και μια άλλη φανταστική παιδιά μέρα. Φανταστική είναι αυτή η Κυριακή. Διότι μαζί με την Παγκόσμια ημέρα μουσικής γεννήθηκε και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Το οποίο συνδυάζεται πάρα πάρα πολύ με την Παγκόσμια... Παγκόσμια? Όχι, Παγκόσμια. Ναι, με την ημέρα λοιπόν του πατέρα. Για τον δικό μου τον πατέρα. Σε αυτό το αναφέρω. Λοιπόν,
1: αγαπάμε
0: αγαπάμε my father. Μανώλης.
1: Παιδιά,
0: Mr. Manos, Mr. Manos. Λοιπόν,
1: όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, 21 λοιπόν Ιουνίου του 1950 γεννήθηκε ένας άνθρωπος που προσωπικά αλήθεια όχι απλά δυσκολεύομαι και δυσκολεύτηκα να δω ποια τραγούδια θα βάλω από την όλη του τη δισκογραφία. Πραγματικά, πέρασα ζόρικα μέχρι να κατασταλάξω. Ο Βασίλης λοιπόν Παπακοσταντίνου δεν είναι απλά ένας τραγουδιστής. Είναι το TEM, είναι ο συνδετικός κρίκος τριών και βάλε γενεών στην Ελλάδα. Το 1950 στο χωριό Βάστα, Αρκαδίας, Βάστα ρε φίλε γερά, γεννιέται ένα παιδί με τη μεγάλη μύτη, τη λεγόμενη, που έμελε να πάρει την ηλεκτρική κιθάρα, να την παντρέψει με το ελληνικό κοινωνικό τραγούδι και να γίνει η φωνή των πιο έντονων χρόνων. Αν το σκεφτείτε λοιπόν, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου πέτυχε κάτι μοναδικό. Είναι ο άνθρωπος που τραγούδισε τους μεγαλύτερους ποιητές και συνθέτες μας. Από τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Μανολοΐζο και τον Θάνο Μικρούτσικο μέχρι τον Νίκο Καβαδία και τον Κώστα Τρυπολίτη. Έδωσε φωνή στην αμφισβήτηση, στην επανάσταση αλλά και στην πιο βαθιά γλυκιά μοναξιά. Ποιος από εμάς, τολμώ να πω, να βάλω πρώτο πληθυντικό, δεν έχει βραχνιάσει σε συναυλία του, ποιος δεν έχει νιώσει το στομάκι του να σφίγγεται ενδεχομένως με τον κουρσάρο, ποιος δεν έχει ερωτευτεί με το πριν το τέλος ή δεν έχει επαναστατήσει στους ρυθμούς του Ελλάς. Μόλις είπα τρία τραγούδια που παίζουν πάντα σε συναυλίες του. Νομίζω είναι και ο μοναδικός τραγουδιστής που δεν έχω χάσει συναυλία του οριακά από τότε που έχει γίνει, από αυτές που γίνονται στο Ηράκλειο. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζουμε να πάμε και φέτος, διότι τώρα στο Θέατρο Βράχων που γίνεται 20 Ιουνίου εδώ πέρα, δεν βρήκα εισιτήρια Μερίσσα, το ξέρεις.
1: Τι λες, ρε παιδί.
0: Εντάξει, εσύ ξέρω ότι δεν σε αγγίζει τώρα καθόλου αυτό το θέμα, αλλά εμένα με άγγιξε. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, όποιος μας ακούει και έχει εισιτήρια τώρα για την Ειρήνα.
0: Όχι, όχι τώρα, παιδιά.
1: Γράψτε στα σχόλια.
0: Τώρα δεν γίνεται, τώρα δεν γίνεται. Το πιο λοιπόν μαγικό με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου είναι ότι δεν γέρασε ποτέ. Στα 70 και κάτι του χρόνια, ανεβαίνει στη σκηνή με το ίδιο μαύρο μπλουζάκι και το ίδιο μπλε τζιν παντελόνι. Την ίδια τρέλα στα μάτια και από κάτω τον αποθεών 18άριδες, 40άριδες, 60άριδες. Όλοι λοιπόν μαζί είναι μια τεράστια πατέρα. Πατέρα, το μυαλό μου, στο πατέρα μου. Παρέα, να φωνάζουν το κλασικό οπαδικό πια σύνθημα «Βασίλη ζούμε, για να σ' ακούμε». Και πάρα πολλά άλλα ακόμα, τα οποία δεν γίνεται να τα πω στο ραδιόφωνο, γιατί υπάρχει και κάποια, ας πούμε, πολιτική. Σήμερα λοιπόν, την ημέρα που η Ευρώπη γιορτάζει τη μουσική, εμείς γιορτάζουμε τον άνθρωπο που έκανε να τον αγαπήσουμε πολύ, που τον έχουμε συνδέσει με τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα, που θέλουμε να μην χάνουμε συναυλία του και που ξαφνικά βλέπουμε τους ίσως κάπως πλέον συντηρητικούς πενιντάριδες ενδεχομένως μπαμπάδες να βγάζουν καπνογόνα και να γίνονται ξανά έφηβοι με ό,τι συνεπάγεται αυτό, από νεύρο μέχρι ιδεολογία. Χρόνια λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν στο Βασίλη τον Παπακοσταντίνου. Και το έχουμε εδώ πέρα...
1: χρόνια πολλά, γιατί την Κυριακή έχει γενέθλια.
0: Εμείς, ναι, εντάξει. Ναι, έχεις δίκιο. Γι' αυτό εμείς τώρα, επειδή έχει πέσει το σύστημα, παιδιά. Εμένα είχα μια παραγγελιά για να μπει το boom στη σημερινή την εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, έχει πέσει το σύστημα και δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρει να μπει. Αν δεν μπει αυτό, ίσως μπει το βράδυ Σαββάτου. Θα δούμε, θα δούμε, θα προσπαθήσουμε. Καλή ακρόαση, λοιπόν.

0: Ήταν αφιερωμένο αυτό το τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, κάπου εδώ να σας πούμε ότι κλείνει η σημερινή μας εκπομπή. Εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία, τραγουδήσαμε, κάπως έτσι πέρασε και η ώρα μας.
1: Ακούσαμε οικονομό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είπαμε για το ποδόσφαιρο.
0: Τα αγαπημένα τι σας λέει τώρα.
1: Για το ποδόσφαιρο και είπαμε για το μπάσκετ, για την νίκη μας.
0: Επαναλαμβανόμαστε. εντάξει. Αυτά λοιπόν, εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Την επόμενη εβδομάδα ενδεχομένως δεν θα κάνουμε εκπομπή. Γιατί εγώ προσωπικά ζορίζομαι λίγο.
1: Α, όχι.
0: Α, γιατί.
1: Γιατί θα είμαστε στο Νόστος Φέστιβαλ.
0: Α, πολύ σωστά. Δεν θα γίνονται εκπομπές από εδώ. Εμείς έχουμε βέβαια εκπομπή την Κυριακή στο Νόστος.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: Θα εκπέμπουμε από το Ίδρυμα Σταύρος
0: Μιλιάρχος. Με εξοπλισμό τώρα, φανταστικό. Και τέτοια ανυπομονώ, να ξέρετε. Παρ' όλα αυτά. Θα μιλήσουμε και εκείνη τη στιγμή με πολύ σπουδαία πρόσωπα ίσως. Το ξέρουμε και δεν το ξέρουμε, τέλος πάντων. Να μπείτε να μας ακούσετε. Γι' αυτό να μας ακολουθείτε στα social media και το ράδιο πάντων και εμάς, έτσι. Βέβαια, τώρα δεν θα σας πούμε τα Instagram μας. Θα δίνουμε σε πολύ εκλεκτούς ανθρώπους. Πλάκα κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, πόσες φορές έχω πει παρ' όλα αυτά, μετρήστε και κερδίστε πλούσια δώρα. Όχι, εντάξει. Θα κάνουμε την εκπομπή όμως εδώ.
1: Βλέπω, ζητάνε κι άλλο στα σχόλια.
0: Πω, νιώθω όντως λες και είμαι σε συναυλία του Παπα Κωνσταντίνου. Σ' αλήθεια τώρα. Ειρήνη μου, σε 2 εβδομάδες, τη δεύτερη εβδομάδα, δηλαδή όχι την επόμενη, την άλλη, την τελευταία εβδομάδα, θα είναι και η τελευταία μας εκπομπή. Θα είναι έτσι από χαιρετιστήριο και θα τα πούμε μετά από Οκτώβρη. Έτσι λοιπόν, κάπου εδώ να κλείσουμε. Περάσαμε καταπληκτικά.
1: Είχαμε και κάποιες τεχνικές δυσκολίες, αλλά δεν πειράζει.
0: Πρώτη φορά δεν πειράζει. Αυτό ίσως να είναι και σημάδι ότι ήμασταν καλές. Ποιος ξέρει, υπήρχε μάτι. Υπήρχε μάτι. Τέλος πάντων. Επειδή είχα σκοπό να μπει κι άλλο ένα τραγούδι, θα σας κλείσουμε με αυτό το τραγούδι του Παπα Κωνσταντίνου. Το οποίο. Να βάλω τώρα μια υποσημείωση ότι ο Μπίλης δεν ξεκίνησε.
1: Ο Μπίλης.
0: Ο φίλος μου, ξέρετε, το φιλαράκι μου. Δεν ξεκίνησε σαν ροκάς. Ξεκίνησε σαν έντεχνος και αυτό φαίνεται από το πρώτο του άλμπουμ. Το τραγούδι που θα μπει είναι με το Bob Dylan. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ενώ το Boom ήταν έτσι ένα καθαρά ροκ τραγούδι. Οπότε, πολλά φιλιά, τα λέμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ όσοι μείνατε από την αρχή μέχρι το τέλος και μας ακούσατε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ελπίζω να συστηθήσαμε ωραία συντροφιά.
0: Ξεχάσαμε να δώσουμε και τα φιλιά μας στο Βέλγιο και την Αυστραλία.
1: Παιδιά, έχουμε γίνει international.
0: Που μας άκουγαν. Ναι, το ξέχασα.
1: Και από το United States.
0: Βέβαια. Και το... Ναι, το είπα το Βέλγιο.
1: Έχουμε γίνει... Εντάξει, μήπως η επόμενη εκπομπή να είναι στα αγγλικά.
0: Εντάξει, εγώ δεν θα ήθελα.
1: Μην
0: τρομάξετε δηλαδή. Τέλος πάντων, πολλά φιλιά και τα λέμε.
1: Καλή συνέχεια.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα γίνει.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Γίναμε καλή μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμάω.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε στη σωστική ζωή, ή αλλιώς...
1: La Sansa de la Vita studentesca. Καλησπέρα, ποια είσαι εσύ που μας είπες έτσι ολοπρόσχαλη, καλησπέρα. Γεια συστήσου μας.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Κάνουμε stream out, λοιπόν, και καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπούλα μας. Είχαμε κάνει και ένα αστείο intro εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή La Salsa de la Vita Studentesca, η σώση της φοιτητικής ζωής, πλάκα έχει. Και στο σημερινό επεισόδιο αυτής της πολύ καλοκαιρινής, δεν ξέρω πώς περάσατε, παιδιά, καλησπέρα. Σήμερα έχουμε και παρέα. Είναι η Ζέτα μαζί μας και ο Παναγιώτης.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλησπέρα, ομάδα. Ελπίζω να είστε πάντα καλά. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, σήμερα η συζήτηση έχει να κάνει με το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Και νομίζω έτσι πως ξεκινάμε περίπου κάθε φορά την εκπομπή μας. Συζητάμε έτσι πότε ξεκίνησε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εσείς παιδιά ήρθατε σήμερα σε αυτή την εκπομπή. Εντάξει, εδώ. Αλλά ποια είναι η γνώμη? Μπορεί και να μην το ξέρατε ότι σήμερα έχει αυτή την εκπομπή. Το ξέρατε ότι έχει εκπομπή?
1: Εγώ νόμιζα θα κάναμε ερωτικά διλήμματα. Αλλά οκ. Δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Και αυτό θεωρώ μια χαρά είναι. Καλό.
1: Καλό θέμα.
0: Ωραίο θέμα. Πιασάρικο. Πιστεύεις πρέπει να περιμένουμε να έρθει και το καλοκαίρι για να κάνουμε...
1: Μπορούμε από την άλλη εβδομάδα.
2: Τι κάνεις?
0: Έχουμε μαζί μας και την content creator στο visual κομμάτι.
1: Την Ιωάννα Τούνη. Ρε. Απαντάμε live, ας πούμε, στο chat.
0: Είμαστε παράλληλοι. Είμαστε και στο ραδιόφωνο, αλλά και
1: είμαστε
0: σε
1: παντού.
0: Προσωπικό λογαριασμό. Ναι. Καμιά φορά το έχω σκεφτεί αυτό. Σίγουρα θα έπρεπε να κάνω live από την εκπομπή.
1: Ναι, καλά, γιατί.
0: Πιστεύω είναι πιο.
2: Θεωρώ ότι είναι βίντεο. Βίντεο.
1: Σιγά-σιγά. Πάμε.
0: Να ξέρετε ότι επειδή κάνουμε και ραδιόφωνο, όντως οι ήχοι ακούγονται λίγο περίεργα.
2: Ναι.
0: Και αν είναι, πρέπει να μιλάμε και πιο κοντά στο μικρόφωνο. Νομίζω αυτή είναι η εμπειρία που έχω αποκτήσει το τελευταίο εξάμηνο. Έχω ακόμη βέβαια κάποια κολλήματα. Έτσι που λες. Οπότε ξέρατε για την εκπομπή σήμερα.
3: Εγώ ήξερα.
0: Ωραία.
3: Ναι.
0: Εσύ Παναγιώτη.
1: Εγώ είχα δει, είδα το, τώρα το σποτάκι το καλοκαιρινό. και μου άρεσε ιδιαίτερα.
0: Ωραία.
3: Ήταν από τα προπαγανδιστικά φυσάκια της εκπομπής.
0: Διαφημιστικό σπότ, ρε παιδιά.
3: Μάλλον
1: ναι, η εκπομπή
0: είναι μέσα στο καλοκαίρι και έχει να κάνει με το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω.
1: Χάλασα.
0: Η εξεταστική εμένα πάντως μου θυμίζει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
3: Ναι. Και είναι καλοκαίρι, περνάνε νόμους όταν οι σχολές είναι κλειστές. Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
0: Ωραία. Λοιπόν, έτσι στο κινητό μου είχα αποθηκεύσει όταν δημιουργήθηκε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αν υπάρχει. Και μου είχε βγάλει, ας πούμε, κάποιες αρχικές σχολές, τύπου, ξέρω εγώ, η Ακαδημία Πλάτωνος. Όντως ήταν ένας, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν ήταν για όλους, με τους όρους που είναι σήμερα, αλλά ήταν κάπου που εκπαιδεύονταν οι νέοι.
2: Να μπορούμε να το βουλάμε κιόλας.
1: Πού είναι η Ακαδημία Πλάτωνος?
3: Στο Γκλουνό.
1: Α.
3: Αχ, την έχω προπαθήσει.
1: Την Ακαδημία. Να σου πούμε τώρα μπορούσαμε να πούμε τι γίνεται στο Κολονό.
0: Ορίστε, τώρα μπορούμε να κάνουμε και αφίλες.
3: Α, φίλος μας, παντιακός. Γεια σου.
1: Οξφόρδης.
0: Τα πρώτα πανεπιστήμια εμφανίστηκαν από το μεσαίωνα ως κέντρα ανώτητης εκπαίδευσης και έρευνα. Τα σημαντικότερα ιστορικά ιδρύματα περιλαμβάνουν Πανεπιστήμιο του Αλ Καραουγί στο Μαρόκο. Ιδρύθηκε το 859 μετά Χριστόν από τη Φατμά Αλ Φίχρι. Σύμφωνα με την UNESCO και το

0: Να πω κάτι λοιπόν. Το πρώτο κράτος που αναγνώρισε την Ελλάδα τότε σαν αυτόνομο κράτος ήταν η Αϊτή. Και είδα ένα TikTok που έλεγε ότι επειδή εμείς αποκλειστήκαμε από το Μουντιάλ, είναι η Αϊτή τώρα που πρέπει να στηρίζουμε η αμέσως επόμενη χώρα. Okay. Και επειδή οι άνθρωποι δεν είχαν καθόλου λεφτά, μας έδωσαν καφέ και ο Κοροκοτώνης τον πούλησε για να πάρει πυρομαχικά.
1: Μπορεί να ψάξει στο ChatGPT.
0: Πού είναι?
1: Όχι, πώς θα πάει τι, αυτή τη στιγμή στο Μουντιάλ και άμα θα πάμε τελικό.
2: Τι σχέση έχει αυτό με τα δημόσια πανεπιστήμια?
0: Α, λέγαμε για χώρες. Οξφόρδη.
1: Τέλος πάντων, είπες ότι το ΕΚΠΑ ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε το 1837.
0: Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο
1: που ιδρύθηκε. Στην Ελλάδα.
0: Ναι, στην Ελλάδα, όχι.
1: Γενικά. Αφού είπαμε. 1988.
2: Ναι. Γιατί. Ιδρύθηκε από τον Όθωνα και ονομαζόταν Οθόνιων Πανεπιστήμιων, Σχολές Θεολογίας, Νομικής, Ιατρικής και Τεχνών. Ορίστε.
1: Τέλειο. Και μετά. Ναι. Α, μαζί. Και αυτό 1837.
2: Ως μια κυριακάτικη τεχνική σχολή, δούλευε μόνο την Κυριακή, ξέρεις. Εδώ τίποτα.
1: The online listeners.
2: Δεν τα διαβάζουμε αυτά.
1: Γιατί...
2: Δεν έχει κακά, νομίζω ότι...
1: Είναι προσωπικά δεδομένα. Αυτό δεν λέω ονόματα.
0: Αποδοχή των cookies. Α, δεν...
2: Δεν έχει να κάνει την αποδοχή των cookies. Έχει να κάνει... Τι προκαλείς το κοινό σου. Δηλαδή είναι του οπτικού ή θα έπρεπε, ας πούμε, να βάλουμε και το συνδεσμό radiopadlo.com.com.
1: Να, έχεις δίκιο.
2: Θέλουν οπτικό, visual,
1: θα το γράψω
2: κομμάτι. Και θα το γράψω. Ή ηχητικό.
1: Περίμενε, σου δείξω. Radio.
0: Σου δείξω εγώ τώρα.
2: Παρακαλώ.
1: Radio. Πάντια.
2: Radiopadlo.com. Α, κάνεις τι, ωραία σου. Και μας ακούνε από δύο ξένες χώρες.
1: Τέλεια.
2: Είμαστε διεθνείς,
1: πάντα.
0: Ποιες είναι αυτές τις χώρες?
1: Εδώ θα κάνουμε καρφί στο σχολείο για να το βλέπουν όσοι μπαίνουν.
0: Η Αμερική και το Μεξικό. Παιδιά, μας βλέπετε από το Μεξικό και από την Αμερική. Wow. Mm-hmm. Επισήντως.
2: Για πάμε να δούμε τα πρώτα δημόσια πανεπιστήμια. Εθνικό Μετώδιο Πολυτεχνείο, Κυριακάτικη και Σταδιακά τη Επίκληση Κορυφαίου Πολυτεχνικού Ιδρύματο τη χώρα. Και μετά το ακτήτα. Μια χαρά. Είχα και κάποιε άλλε σημειώσει, οι οποίε δεν επιτρέπουν να κάνουμε το live για το αυτοκίνητό μου.
1: Α, να το κλείσω.
2: Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να το κλείσω.
1: Πρέπει.
2: Αυτό το έκανε ο Justin Bieber και να. Πήρε πολλά. Γελά.
0: Τι έκανε?
2: Δίνω ποδαράκι.
0: Είστε με τις αλλιονάρες.
2: Σου έχει ήδη τρία παραπάνω.
0: Τόσο καλοκαιρινή.
2: Λοιπόν, όχι.
1: Όχι.
0: Ο Justin Bieber στην Coachella λοιπόν έβγαλε, είχε μία οθόνη πίσω και έπαιζε στο YouTube παλιά κομμάτια του όταν ήταν παιδάκι και τραγούδαγε από πάνω.
2: Ναι, μα είχαμε... Δεν το είχες δει. Αυτό ήταν μέσα στο Πάσχα.
1: Μπιμπερτσέλα.
0: Κοτσέλα.
2: Ναι, ναι, Μπιμπερτσέλα. Και... Πώς το λένε, και χειροκροτήθηκε πάρα πολύ. Ωραία ήταν.
1: Και ναι, τη showbiz.
2: Τι άλλο θα πούμε. μάλιστα, εκείνη την εβδομάδα είχα κάνει θέμα το fandom.
1: Α, ήταν εκείνη η εβδομάδα, δεν
2: ναι.
0: Οκ. Okay.
2: Γι' αυτό χρειάζεται έτσι σκαλέτα. Τέλος πάντων, πάμε και προχωράμε να σας πω εδώ πέρα. Ναι. Τι είχα σημειώσει. Πριν από τη δημιουργία των σύγχρονων δημόσιων πανεπιστήμιων, η ανώτατη εκπαίδευση και η οργανωμένη μετάδοση της γνώσης πραγματοποιούνταν μέσα φιλοσοφικών σχολών στην αρχαιότητα και θρησκευτικών κρατικών ιδρυμάτων στο Βυζάντιο και το Μεσαίωνα. Τα σημαντικότερα ιστορικά προηγούμενα περιλαμβάνονται η Ακαδημία Πλάτωνος του 387 π.Χ., η Περιπατική Σχολή Αριστοτέλους, λειτουργούσε σαν λύκειο της Αθήνας, εστιάζοντας τη φυσική, τη λογική και τη φιλοσοφία, το Μουσείο και Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας, Πανδιδακτήριον της Μαγνάβρας, μοναστικές σχολές και σχολές τεχνών. Στη διάρκεια του Μεσαίωνα, από

0: Εκκλησία. Τα πρώτα πανεπιστήμια του Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους είναι το σημερινό Εθνικό και Παντοστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιδρύθηκε επίσημα με βασιλικό διάταγμα από τον βασιλιά Όθωνα και γενιάστηκε 3 Μαΐου 1837. Η αρχική του ονομασία, όπως είδαμε και πριν, είναι το Οθώνιον Πανεπιστήμιον, ενώ η πρώτη τοποθεσία ξεκίνησε στη λειτουργία του στην Πλάκα, στο σπίτι αρχιτεκτόνων στο Μάτι Κλάνθη και Σάουμπερτ. Οι πρώτες σχολές διέθεται 4 σχολές θεολογίας, νομικής, ιατρικής και τεχνών, εφαρμοσμένες επιστήμες και τη φιλοσοφία. Κάπως αυτά τα δύο κομμάτια δεν είναι αποχωρίζονται το ένα από το άλλο.
1: Ναι.
0: Είναι καλό, δεν ξέρω. Εννοώ, νιώθω ότι υπάρχει μια ιστορικά μια συνέπεια, ας πούμε, ανάμεσα σε αυτές τις δύο.
1: Ναι, ρε, σίγουρα.
0: Διδασκαλίες. Η ιστορική πρωτοπορία αποτέλεσε το πρώτο σύγχρονο πανεπιστήμιο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ λέει ότι το πρώτο ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα ήταν η Ιόνια Σχολή το 1824 προ Βρετανική Προστασία και λειτουργήσε μέχρι το 1864 που νομίζω τότε ενσωματώθηκαν τα επτάνηση.
2: Ναι.
0: Βέβαια, θα μου πείτε τώρα γιατί το κάνουμε όλο αυτό το ιστορικό κομμάτι. Αλλά.
1: Είναι και εκπαιδευτικό.
2: Όχι, ναι, όχι,
0: δεν φίλε. Πριν ψυχαγωγηθούμε, πιστεύω ότι πρέπει να ξέρουμε γιατί ψυχαγωγούμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ώστε να προχωρήσουμε πιο μετά και σε ένα δεύτερο θέμα. Οπότε δημιουργήθηκαν, ας πούμε, τα σύγχρονα πανεπιστήμια που νομίζω μπορεί να έχουμε μία εικόνα ή να δούμε λίγο σήμερα πώς ζούμε. Συμφωνείτε.
2: Mm-hmm. Ναι, σίγουρα.
0: Γράφει, το μεταξύ η φωνή σου πραγματικά Παναγιώτη γράφει τρομερά πάνω στο φωνή. Ναι, πάνω στο ραδιόφωνο.
2: Βέβαια, μήπως να μου δώσεις την ακούμε.
0: Θες να πάρεις τα ακουστικά και όλες να δοκιμάσεις πώς είναι.
2: Okay.
0: Όχι.
2: Αν ακούσω τη φωνή μου,
0: ίσως
2: κλιντζάρω.
0: Όχι, μην κλιντζάρεις. Στο δικό σου
2: μυαλό
0: ακούγεται το ίδιο
2: βέβαια. Ναι, εντάξει. Απλά ακούγεται πάρα πολύ, νομίζω, μπάσα.
0: Αυτό,
2: ναι, είναι ωραία, ναι.
0: Έτσι είναι τα βέβαια. Πιο συνοδευτική πρέπει να είναι η φωνή. Καλησπέρα στην...
2: Ναι, όντως.
0: Διαφωνείς.
2: Όχι, συμφωνώ.
0: Επίσης δεν είναι λίγο περίεργες οι σιωπές.
2: Ναι, κάτι βουίζει. Αυτό. Γι' αυτό, παιδιά, θέλω τη συμμετοχή σας.
0: Τέλεια. Ναι, Ζέτα, θέλω και τη δική σου συμμετοχή.
1: Ναι.
0: Γενικά, πιστεύω ότι... ναι, πριν έτσι ψυχαγωγηθούμε με κάτι, υπάρχει και το περιθώριο της διασκέδασης.
2: Καλά. Νομίζω ότι
0: τι
2: αυτό
0: είπα.
2: Καλά κάνω.
0: πριν ψυχαγωγηθούμε, υπάρχει και το περιθώριο της εκπαίδευσης.
2: Ναι, και μετά, γιατί... Πρώτα, ας πούμε, εκπαιδεύεσαι να ξέρουμε, ας πούμε, το θέμα. Mm-hmm. Μετά, okay, η ψυχαγωγία είναι.
0: Μπορείς να πεις
2: και τα δύο. Δηλαδή, αυτό είναι ψυχαγωγικό, γιατί.
1: Ωραία, παιδιά... να πω κάτι, να συνεχίσω λίγο το εκπαιδευτικό. Γιατί είπαμε έτσι πώς δημιουργήθηκε, ποια ήταν τα πρώτα πανεπιστήμια κτλ. Αλλά να πούμε και το τι σημαίνει δημόσιο πανεπιστήμιο.
2: Ναι, είναι.
1: Να το πούμε. Λοιπόν.
2: Ένα πανεπιστήμιο.
1: Πες.
2: Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα πανεπιστήμιο. Δημόσιο. Ωραία. Δηλαδή είναι. Το αρχικό κόνσεπτ, φαντάζομαι, είναι για τους πολίτες αυτής της χώρας να είναι δωρεάν και να μπορούν να σπουδάσουν.
1: Ακριβώς. Είναι ένα από τα...
2: Με μια, ας πούμε, ισότητα mm-hmm. που...
1: Ναι. Αυτό. Είναι ένα από τα μεταπολιτευτικά κεκτημένα, τα οποία ουσιαστικά σου λέει ότι από όπου κι αν είσαι, δηλαδή είτε έχεις γεννηθεί σε μια πλούσια οικογένεια ή σε μια πιο ταξική, μια πιο εργατική, φτωχή, οτιδήποτε, μπορείς να σπουδάσεις δημόσια και δωρεάν, δηλαδή να μπεις με κάποιον τρόπο χωρίς να δώσεις λεφτά. Αυτές είναι οι πανελλαδικές ή κάποιες προηγούμενες εξετάσεις, παιδί μου.
2: Ή ό,τι έχει ο καθένας. Καλά, βέβαια, εμείς έχουμε δημόσιο.
1: Αυτό. Και να μπορείς μετά να σπουδάσεις εκεί πέρα, σου παρέχουν τα βιβλία. Και το πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται από το κράτος.
2: Ναι.
1: Ακριβώς.
2: Από τους Έλληνες που πληρώνουν ουσιαστικά.
1: Ναι.
2: Για όλο αυτό, αλλά...
1: Ναι. Από τους φόρους, ναι. Ακριβώς. Και πλέον έχει κάπως αλλοιωθεί αυτή η ταυτότητα.
2: Εντάξει, νομίζω έχει ξεκινήσει να αλλοιώνεται από όταν μπήκαν πολλοί στις Πανελλήνες στα φροντιστήρια.
1: Ναι.
2: Η έξτρα βοήθεια, ας πούμε.
1: Δηλαδή, ναι. Δηλαδή δίνονται χρήματα.
2: Που υποβαθμίστηκαν ουσιαστικά τα σχολεία. Mm-hmm. Δημιουργήθηκαν αυτά τα άλλα, ας πούμε, ιδρύματα, όπως λέγονται, ναι. Χώροι, οι οποίοι ουσιαστικά για να περάσει μια σχολή πια δεν είναι τόσο δωρεάν.
1: Ακριβώς.
2: Και ας είναι η σχολή δωρεάν. Mm-hmm.
1: Και μετά πάμε στην ίδια τη σχολή, όπου πλέον, ρε παιδί μου, και επειδή εδώ και χρόνια κάπως και αυτή η κυβέρνηση, αλλά και παλιότερα, υποβάθμισαν αρκετά, ρε παιδί μου, το δημόσιο γενικά. Και έχουμε ένα μοντέλο ιδιωτικοποιήσεων, όχι μόνο στην παιδεία και στην εκπαίδευση, αλλά και στο, στην υγεία, σε όλα. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην ξέρουμε αν την επόμενη χρονιά θα χρειάζεται να πληρώνουμε δίδακτρα, ας πούμε, για να σπουδάζουμε.
0: Ισχύει. Και έχει πάρα πολύ σημασία αυτό που αναφέρεις, γιατί και τα πανεπιστήμια, τα πρώτα που ιδρύθηκαν, υπάρχουν και μέχρι σήμερα και έχουν δώσει πρόσβαση εδώ σε τόσο κόσμο. Και έχουμε και τις εμπειρίες μας από τα δημόσια πανεπιστήμια. Όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Εν μεταξύ, ακούσατε κάτι νέο που λέει το Ρώμη Τσουτάκη ότι εκεί καλά θα κόψει τις πανελλαδικές, αλλά χωρίς να πει ποιον τρόπο θα χρησιμοποιήσει για να μπαίνει ο κόσμος στα πανεπιστήμια. Σαν να μου αμφισβητεί λίγο γενικά.
1: Ναι, ακριβώς. Θα κόψει τις πανελλαδικές γιατί? Γιατί δεν τον ενδιαφέρουν, γιατί θέλει να πουλήσει την ατζέντα των ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχει περάσει αυτόν τον νόμο. Οπότε εννοείται ότι δεν τον ενδιαφέρει αν θα υπάρχουν πανελλαδικές ή όχι, γιατί θέλει να σταματήσουν να υπάρχουν δημόσια πανεπιστήμια.
0: Αν το λες ότι πάλι τόσο επιθετική.
1: Δημόσια και δωρεάν. Και πιστεύω πραγματικά ότι μια επόμενη τετραετία με Μητσοτάκης χωρίς αντιπολίτευση θα είναι καταστροφική για την παιδεία. Γιατί όντως θα είναι και αναθεωρητική, οπότε θα μπορούν να αλλάξουν και τις τελευταίες, ρε παιδί μου, κυκλίδες ασφαλείας.
2: Ναι, νομίζω ότι επειδή αυτό γίνεται σε όλα και το κάνει και κάπου έβλεπα ότι ουσιαστικά αυτό γίνεται και εμείς το μαθαίνουμε κάπως μετά. Δηλαδή όταν ξεπουλάνε το νερό, το ρεύμα, τα πάντα. Οπότε δεν ξέρω αν θα υπάρχει χρόνος για αντίδραση και αν αυτή η αντίδραση θα έχει να γίνει το μετά, αν έχει πουληθεί, πουλήθηκε.
1: Ναι, ακριβώς, ισχύει.
0: Μου αρέσει η συζήτηση που έχετε βάλει.
1: Είναι, θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι και φέτος. Ενώ πέρσι μπήκε το ότι πέρασε ο νόμος, ρε παιδί μου, και θα εφαρμοζόταν ο νόμος για τις εγγραφές και μπήκαν και τα πειθαρχικά. Είδαμε φοιτητές στο Πολυτεχνείο Κρήτης να κάνουν πειθαρχική ακρόαση. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει από πριν το Πολυτεχνείο. Ενώ το...
2: Ναι, ενώ εντάξει, χούντα, παιδιά.
1: Στη Χούντα γινόταν αυτό. Είναι μια τραγική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Φέτος θα περάσει ο νόμος για θα περάσουν τα συστήματα ασφαλείας σε σχολές, σε μεγάλα ιδρύματα. Έχει μπάτσους στο MEP και στο APT τα καθημερινά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εντάξει, ενώ πόσο θα πάει πια?
0: Νομίζω και η συζήτηση επανέρχεται σε αυτό που είπες και πριν, ότι ο Μητσοτάκης χωρίς αντιπολίτευση θα είναι κάτι, μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη για το πανεπιστήμιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για το δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Όπως και για την υγεία, έτσι. Ενώ τα πράγματα ήδη είναι τραγικά στα νοσοκομεία και στο ΕΣΥ, έτσι όπως έχουν γίνει. Το λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που κάνουμε μαζί πάλι, γιατί τότε είχε βγει αυτή η κοπελίτσα που ήταν στο νησί η γιατρός και έκαιγε, ναι, γιατί την είχαν βάλει τόσες μέρες σε εφημερία. Όλα είναι πολύ επικίνδυνα. Ζούμε σε ένα κράτος όπου τα σώματα ασφαλείας, τέλος πάντων, σκοτώνουν. Πραγματικά. Άλλη μια γυναικοκτονία. Εντάξει.
0: Καλά, αυτό το είδα και έπαθα σοκ.
1: Άσε με. Δηλαδή, πραγματικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Κυκλοφόρησε ένα τραγουδιάκι. Πολύ δεν ξέρω εγώ το καλό με το Panic Button που κάνεις. Ενώ σαν στιγμιαία έτσι.
1: Για αυτό μιλάω.
0: Ελέ. Ναι, για το δημοσίο πανεπιστήμιο. Θέλω να πω όμως ότι κάπως να δούμε και λίγο τα καλά που μας δίνουν. Και άρα γι' αυτό κιόλας αντιμάχησε με το να έρθει μια κυβέρνηση, ας πούμε, και να τα
1: πάρει.
2: Πάρει.
1: Ναι. Κοίτα, ας πούμε, εγώ...
0: Θα μπούμε σε λίγο στο διαφημιστικό ή άλλο.
1: Οκ. Ναι, σε ένα λεπτό περίπου. Ωραία. Ναι. Οπότε, ας μην το ξεκινήσουμε αυτό το θέμα. Ας σκεφτούμε λίγο.
2: Ναι.
1: Τι καλά μας έχει δώσει. Και να πούμε εδώ πέρα ότι εγώ είμαι τεταρτετής φοιτήτρια. Η Νοφέλη είναι μεταπτυχιακή και ο Παναγιώτης ήταν σε ένα ΙΕΚ. Οπότε έχει και αυτός να μας πει όμως τι καλό
2: ναι.
1: έχει από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.
0: Τι θα ήθελε.
1: Και τι θα ήθελε γιατί... Να μας πει, μπράβο Παναγιώτη,
2: τι είσαι πάρα πολύ καλός.
1: Γιατί θέλω να μας πεις την ιστορία μας σου για την ΕΒΕ. Γιατί η ΕΒΕ σε έκοψε.
2: Α, ναι,
1: η
2: ελάχιστη
1: βάση εισαγωγής. Στη δεύτερη χρονιά όπου
2: λειτουργούσε. Ναι.
1: Όταν είχαμε βγει από καραντίνα, έτσι. Δηλαδή εννοώ ότι φανταστείτε και ότι εμείς κάναμε 2 χρόνια στο Λύκειο σε καραντίνα.
2: Ναι.
1: Είμαστε 2, 2,5,
2: ναι, είμαστε αυτά τα παιδιά.
1: Που εντάξει, πιστεύω ότι χειρότερο, συγγνώμη, σε διέκοψα. Πιστεύω ότι χειρότερο είναι τα παιδιά που ήταν στο δημοτικό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, δεν το σκεφτήκα.
2: Ναι, ούτε εγώ.
1: Ήταν τα τέτοια που
2: απλά.
0: Μέσα τα χέρια.
1: Θα ζούσα τον Άγιο.
2: Νεφέλη, τι έκανε στην καραντίνα.
0: Καλό.
1: Άμα ήταν μπουτσούκι, εδώ θα γέλει.
2: Ναι, να μπει όμω.
1: Shout out, Μαρία.
2: Shout out, Μαράκι.
0: Έτσι μάθαμε τον Ιωκέ. Κορατισμό μέσα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, να το πούμε αυτό. Ή δεν είμαστε, γιατί είμαστε
2: δεν είμαστε.
0: Προφανώ.
2: Ναι, και επίσης οποιοσδήποτε θέλει να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις σε οτιδήποτε από την ηλικία και αν είναι, δίνει.
0: Νομίζω πρέπει να βγούμε σε διαφημιστικό break.
2: Ωραία. Okay. Πάω στις πρώτες μου διαφημίσεις.
0: Για πάμε.

0: si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε έτσι από το μουσικό μας διάλειμμα. Ακούσαμε
1: The Neighborhood.
0: Ναι.
1: Α, το ακούγαμε το...
0: The Neighborhood, yes. Έχεις δει και Παναγιώτη.
1: Bad Bunny. Επειδή μας βλέπουν και από το Μεξικό και από την Καλιφόρνια.
0: Yeah, whatever. All over. Και έτσι λέγαμε, ας πούμε, για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, πάμε να δούμε και λίγο τα στατιστικά μας. Γενικά, από το ερωτηματολόγιο, το 100% έχει σπουδάσει σε Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ωστόσο, εδώ που έχουμε μαζευτεί...
1: Ναι, μπορούμε να σπάσουμε αυτό το στατιστικό.
0: Ναι, που σημαίνει ότι μάλλον υπάρχει περιορισμός δείγματος, έτσι. Mm-hmm.
1: Καλά.
0: Τώρα κάνουμε στατιστική ανάλυση, παιδί.
1: Ναι. Ναι.
0: Εσύ πού σπούδασες? Μας έκανε ένα μικρό introduction πριν η Ζέτα.
1: Ωραία,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Και πες μας σχετικά με την εμπειρία σου, τι θα ήθελες και λοιπά.
1: Και εν τέλει, εφόσον μετά τις Πανελλήνιες δεν πέρασε κάποια σχολή, έψαχνα κάποια κολέγια να πάω και πήγα στο Mediterranean. Και σπούδασα τουριστικά. Το οποίο ήταν και στα πλάνα των Πανελληνίων, δηλαδή, μέσα σε αυτές τις σχολές. Αυτό. Και τώρα εργάζομαι και πάνω σε αυτό τα τελευταία 4 χρόνια.
0: Είσαι ικανοποιημένος από τη φοιτησή σου?
1: Σε γενικές γραμμές, νομίζω πως ναι. Δηλαδή, για αυτό που είναι και ο χώρος που είμαι, πάντα, γιατί ας πούμε θεωρώ ότι αν σπούδαζα κάτι πιο, να το πω, επιστημονικό, ρε παιδί μου, με αυτή την έννοια, θα έπρεπε μετά, θα αντιμετώπιζα νομίζω άλλα θέματα στα εργασιακά δικαιώματα, νομίζω, και στην αγορά εργασίας. Θεωρώ ότι, εντάξει, το δημόσιο έχει μεγάλη δύναμη.
0: Ναι.
1: Ναι, και νομίζω ότι δεν μπορείς να πας να σπουδάσεις ψυχολογία. Νομίζω κάποιος μου το έλεγε αυτό, και να μην κάνεις κάποια έξτρα πράγματα για να μπορείς να το ασκήσεις ή να το... Καλά, δεν ξέρω, για το δημόσιο και τέτοια. Ενώ να μπεις στο δημόσιο, δεν ξέρω αν αυτό γίνεται.
0: Για να μπορείς να ανοίξεις γραφείο.
1: Ναι, για να μπορείς να το ασκήσεις ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Και τώρα, εντάξει, εμείς τώρα νομικές και ιατρικές δεν έχουμε ακόμα, αλλά νομίζω σύντομα θα έχουμε.
0: Όπως είπαμε πριν.
1: Εννοώ, έχουν πολλά ανακοινωθεί, εννοώ ότι φτιάχνουν σχολές στα πανεπιστήμια, οπότε ναι.
0: Τι σε οδήγησε στο να μη σπουδάσεις σε δημόσιο πανεπιστήμιο?
1: Θεωρώ ότι δεν μπορούσα καν σε καμία περίπτωση να ξαναπεράσω τη διαδικασία των Πανελληνίων. Γι' αυτό είπα ότι αξίζει καλύτερα να κάνω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν ήταν καλή επιλογή τώρα που το σκέφτομαι και έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά τότε ήταν η καλύτερη επιλογή.
0: Εσύ πες, ναι, εντάξει, είναι και πολύ ψυχοθόρο όλο,
1: ναι, okay,
0: των πανελλαδικών.
1: Και είσαι παιδί.
0: Και είσαι παιδί, και αν εκείνη τη στιγμή νιώθεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Μπορεί να μπορέσει μετά από κάποια χρόνια, αν θες, αλλά...
1: Καλά, σίγουρα. Δηλαδή, σε άσχετο επίπεδο, εγώ το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά πάντα το σκεφτόμουν ότι... Μ' άρεσαν οι άνθρωποι που κάνουν πολλά πτυχία και πολλά μεταπτυχιακά.
0: Κάπως μόρφωση είναι επιλογή.
1: Ναι, είναι και λίγο lifestyle. Με την έννοια ότι μπορώ να συνεχίσω στη ζωή μου, να δουλεύω παράλληλα, να έχω οικογένεια παράλληλα και να σπουδάζω. Ενώ ξέρω αρκετούς ανθρώπους που θα κάνουν αυτό.
0: Ακριβώς. Και η μαμά μου.
1: Ναι, μπράβο. Η μαμά της Ζέτας, η μία... Ναι, ναι, ξέρω, μια σαμπάνια για την τελευταία εκπομπή, παιδιά. Η Ζέτα κατουρίθηκε, δεν ξέρω. Α, δεν είναι τελευταία, δεν πειράζει. Την ανοίξαμε εμείς. Ότι ναι, ας πούμε η μαμά της Ζέτας, που φανταστείτε έχει και 3 παιδιά. Το ένα είναι η Ζέτα. Δύσκολο.
0: Μάλλον. Δεν ξέρουμε εσύ.
2: Η μαμά μου, όταν είχε εμένα και την αδερφή μου μωρό, έκανε το δεύτερο της πτυχίο.
0: Τέλειο.
1: Ναι.
2: Και στα τώρα, πριν 1 χρόνο, έκανα μεταπτυχιακό.
0: Με τις πανελλαδικές, έτσι, που δεν υπήρχε η Εβέντα το κιόλας.
2: Ναι, ναι, ναι. Φοβολικό δηλαδή.
1: Και δηλαδή η γυναίκα δούλευε και είχε και παιδιά. Ναι. Ενώ και ένα σπίτι ολόκληρο. Και σε πιο light μορφές. Light, δεν υπάρχουν συγκρίσεις, αλλά πάρα πολλοί κόσμος, νομίζω περισσότερος, όταν κάνει ένα πτυχιακό δουλεύει.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα είναι ο άλλος 30 χρονών να είναι φέλης, ακόμα να δουλεύει και. Κάνει το μου πτυχιακό. Τι δεν είναι 30, αλλά ναι.
2: Γιατί τι το έχουμε κάνει αυτό σήμερα, δεν ξέρω.
3: Δεν πειράζει.
1: Δεν είναι 30.
2: Έχω να σπίσει την επιτυχία μου, παιδιά, χάρη στον πτυχιακό. Άντε. Αλλά θεωρώ ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο θεώρησε ότι σου έδωσε ευκαιρίες, ας πούμε. Δηλαδή, νιώθω ότι. Θεωρώ ότι μου έδωσε ευκαιρίες να μιλήσω σε μένα. Απλά.
3: Ή και εσένα. Και η ιδιωτική εκπαίδευση, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, σε επίπεδο κατάρτισης ή.
1: Νομίζω.
3: Εξειδίκευση ή κάτι. Ναι. Δεν ξέρω. Οτιδήποτε.
1: Νομίζω ότι καλός ή κακός έχουν αυτό που κερδίζουν, ας πούμε, πόντο τα ιδιωτικά είναι ότι. Υπάρχουν οι αντίστοιχες διασυνδέσεις και στην αγορά εργασίας. Δηλαδή, okay, τώρα τι να λέμε, όταν μπορεί κάποιος που είναι ιδιοκτήτης σε ένα τέτοιο ίδρυμα να είναι.
2: Ναι.
1: Ναι. Ιδιοκτήτης σε κάτι άλλο ή να ξέρει κάποιον που ξέρει. Ναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Οπότε εκεί θεωρώ ότι βοηθάει αρκετά. Γιατί αυτήν η διαφήμιση ουσιαστικά είναι η. Άνθρωποι να έχουν. Ναι, καλή κιόλας. Αυτό. Έχει κερδίσει.
2: Το οποίο σημαίνει σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες κτλ. Ενώ είναι όλο
3: ναι, ένα. Ναι, με βάση το
2: business. Σύστημα. Δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Ναι, είναι και business, είναι εμπόριο.
3: Μα και σε εταιρείες, ας πούμε, δημοσιογραφία. Όχι εταιρείες, σε μέσα.
2: Ναι.
3: Έχουν εκεί τις σχολές και αντίστοιχα την απορρόφηση εργασιακά.
2: Εδώ γενικά ο κόσμος λέει επίσης ότι είναι
3: στην πλειοψηφία του ικανοποιημένος από τη φοιτησή του μέχρι τώρα ή όποια φοιτησή έχει κάνει.
2: Εσείς δεν πήγα πες.
3: Ποτέ είσαι ικανοποιημένη.
2: Εμένα,
0: so far.
2: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ έτσι, η εμπειρία μου. Έχω μία πολύ ωραία εμπειρία. Γιατί αρχικά είναι και ωραία η σχολή μου, δηλαδή όντως. Το κάνουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, οπότε και τα μαθήματα είναι ωραία. Αλλά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη και από τον κόσμο που γνώρισα και τα πράγματα που γνώρισα. Ενώ όντως όταν λέμε κοινωνικός χώρος, παιδί μου, το πανεπιστήμιο, εννοούμε ότι είναι η καθημερινότητά μας. Και okay, ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, να δουλεύουμε κτλ. Αλλά έχεις ένα μέρος που μπορείς να κάτσεις, ξέρω εγώ, κάνεις το μαθημά σου, μπορείς να ράξεις, έχεις τη βιβλιοθήκη, γνωρίζεις κόσμο. Και τα θετικά πάρτις μου άρεσαν πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Που έχεις κάνει σε προηγούμενη εκπομπή. Που δυστυχώς εγώ δεν πρόλαβα καν και τα πολύ καλά. Δηλαδή, πρώτο έτος ήταν τα τελευταία και μετά δεν υπήρχαν πλέον. Δεν υπάρχουν πλέον θετικά πάρτι. Δεν αφήνουν να γίνονται πάρτι στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Κάνουν lockout κατευθείαν. Και πλέον τα πάρτι των συλλογικοτήτων γίνονται, ξέρω εγώ, σε άλλους χώρους. Το οποίο δεν είναι
1: δίνει
2: ωραίο.
1: Το ίδιο.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο vibe καθόλου και επίσης δεν είναι και το ίδιο οικονομικά, έτσι, γιατί δεν μπορούν να είναι το ίδιο οικονομικά. Ναι. Αυτό, αλλά οκ. Okay. Και επίσης εντάξει, εγώ είμαι και σε ένα σχήμα, ενώ μέσα από το πανεπιστήμιο πολιτικοποιήθηκα παραπάνω και έχω έτσι και μια εμπειρία στην συλλογική ζωή, μπήκα σε αυτό το πράγμα και το πόσο έτσι είναι στην αριστερά και μου άρεσε πάρα πολύ και κάνει και αυτό μια κοινότητα και έχει έναν απότερο στόχο.
3: Ναι, ωραία είναι όλα αυτά. Όντως. Η αλήθεια είναι πως εγώ είχα δώσει δύο φορές για να περάσω Αθήνα.
1: Okay.
3: Όταν ακόμη δεν είχαμε έδε.
1: Ναι.
3: Ενώ δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά και πάλι υπάρχει νομίζω μια κατάταξη ας πούμε του δημόσιου πανεπιστημίου στο τι μπορείς και τι δεν μπορείς να κάνεις.
1: Okay.
3: Τέλος πάντων, θεωρώ ωστόσο ότι γενικά στα δημόσια πανεπιστήμια μπορείς να κάνεις πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν διέξοδοι και για προγράμματα κλπ.
1: Ναι, σίγουρα.
3: Είναι αρκετά σημαντικά. Αλλά και πάλι υπήρχε έτσι πάντα αυτή η κατάταξη. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Εντάξει, τη φοίτηση Όντως, κι εγώ έτσι όπως λέτε κι εσείς ικανοποιημένη είμαι.
0: Έπρεπε να μπω στο μεταπτυχιακό για να ανακαλύψω κι άλλες διεξόδους.
3: Είχε ακόμη και το ραδιόφωνο ή το Εράσμου.
1: Ναι,
3: και...
1: ήρθανε μετά.
3: Ναι, ή ακόμη και το κομμάτι της πρακτικής, δηλαδή που με έναν τρόπο συμβαίνει και στην ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά με τελείως διαφορετικούς όρους σε επίπεδο πιο πολύ πελατειακών σχέσεων μεταξύ των εταιριών, ναι. Όχι της ποιότητας των σπουδαστών, ας πούμε, εργαζομένων.
0: Και γενικά, εδώ, ένας φίλος μας λέει ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τη φοιτησή του σε σχέση με την έλλειψη οργάνωσης και το γερασμένο προσωπικό της γραμματείας.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Τώρα, ναι. Το γερασμένο μυαλό, μάλλον. Η θέληση, νομίζω, γιατί okay.
3: Ναι, νομίζω ότι το γερασμένο προσωπικό δεν είναι, νομίζω ότι έχει να κάνει
1: με την ηλικία,
3: όσο με την εκπαίδευση γύρω από, ας πούμε, τεχνολογικά ζητήματα.
1: Καλά,
3: η γραφειοκρατία που χαρακτηρίζει γενικά
0: το ελληνικό δημόσιο, όπως και αν εκφράζεται αυτό. Μετά ένας άλλος λέει ότι υπήρχε
3: παροχημένο πρόγραμμα σπουδών.
0: Ναι.
3: Ωραία,
1: αυτό δεν το ξέρω.
3: Εσύ στις δικές σου σπουδές το πρόγραμμα ήταν έτσι πιο εξειδικευμένο και σύγχρονο?
1: Ναι, ήταν σχετικά.
3: Ήταν και σε θεωρητικές προσεγγίσεις.
1: Ήταν σε θεωρητικές προσεγγίσεις, δηλαδή κάτι που. Εντάξει, ήταν ουσιαστικά ένα business school, οπότε ήταν πάρα πολύ με θεωρίες και όλα αυτά. Αλλά ήταν δηλαδή επειδή ουσιαστικά παίρναμε το υλικό από το αντίστοιχο δημόσιο πανεπιστήμιο. Δημόσιο. Της Αγγλίας, τέλος πάντων, πανεπιστήμιο, ήταν πολύ updated όλα. Τώρα για το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν ξέρω πώς ανανεώνονται τα προγράμματα, κάθε πόσο, με ποια κριτήρια. Οπότε δεν...
0: Νομίζω το πρόγραμμα σπουδών με έναν τρόπο παραμένει ίδιο. Αλλάζει περίπου ένα δύο χρόνια. Αλλά έχει να κάνει αρκετά και με τον καθηγητή. Το τι επιλέγει να διδάσκει.
1: Ναι, ισχύει σίγουρα.
0: Και με την πάρα των χρόνων, δεν ξέρω, μπορεί να προσθέτει βιβλιογραφία, κατάλαβες. Έχει...
1: Ναι, ναι, είναι...
3: Πιο νέους ή κόσμο που έρχεται, ας πούμε, καθηγητές που μπορεί να έρχονται για ένα εξάμηνο, να κάνουν την πρακτική τους, πρακτική τους, κατάλαβες.
1: Ναι, φάση όπως κάνουν και στα σχολεία, δεν ξέρω, απλά... Σίγουρα θα βοηθήσει. Θεωρώ ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την ηλικία, γιατί την θέση στην ηλικία ενώ ένας καθηγητής που έχει μια καλή πορεία και μια έτσι, καλή βιβλιογραφία δικιά του θα είναι πολύ χρήσιμο, απλά πρέπει να είναι όντως πολύ updated σε ό,τι και αν κάνει πάνω στην εκπαίδευση και στην προσέγγιση των φοιτητών.
3: Ναι, real. Εσύ είναι κάτι από το οποίο δεν είσαι ικανοποιημένη? Ή γενικά έχεις μείνει ικανοποιημένη και όσο σπουδάζεις?
0: Όχι, γενικά έχω μείνει ικανοποιημένη. Πιστεύω ότι κάποια πράγματα είναι ζητήματα από αυτά που συζητούσαμε πιο πριν. Δηλαδή το ότι δεν υπάρχει, παιδί μου, αρκετή μερίμνα για τους εργαζόμενους φοιτητές, φοιτήτριες.
3: Να.
0: Ότι έχουν περασδιαγραφές, ξέρω εγώ. Δεν είμαι, όμως αυτά είναι πράγματα, τα μέτρα της κυβέρνησης. Δεν ήταν πριν στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι πλέον έτσι και πλέον δεν μπορείς να το λες. Δηλαδή, είναι αυτό, είναι στα όρια του δημοσίου και δωρεάν. Δεν είναι πλέον.
3: Ναι.
0: Οπότε. Ναι.
3: Και ένα κοινό είναι αυτό που λέει και όλα αυτή εδώ πέρα η απάντηση. Το ζήτημα της υποχρηματοδότησης, νομίζω.
0: Ακριβώς.
3: Που έρχεται να αξιοποιήσει η κυβέρνηση με τις ιδιωτικές.
0: Αφού και τώρα στο μεταπτυχιακό που πέρασε με δίδακτρα στο πάτιο, το πρόβλημα είναι, ένα από τα προβλήματα είναι το, ας πούμε, η χρηματοδότηση, η κρατική χρηματοδότηση για το πάτιο κάθε χρόνο είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια. Ωραία. Το Κολόμπια
2: έδωσε για αυτό το μεταπτυχιακό 4. Το Columbia έδωσε ουσιαστικά όσα λεφτά δίνει το
1: τίποτα.
2: Χρόνο, το κράτος, ναι. για το μεταπτυχιακό. Πλήρωσε 2 πάντιους για να γίνει αυτό το μεταπτυχιακό. Ναι. Ενώ...
1: Που και πάλι ήταν πάρα πολύ φτηνό για το...
2: Φτηνό για το...
1: Columbia.
2: Ρε παιδί μου, ναι. Που έχει και δικλείδες ασφαλείας το ίδιο το μεταπτυχιακό, το παρουσιάζουν ως κάτι, να είναι κάτι άλλο. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Εντάξει.
1: Ωστόσο τα κριτήρια για τα πληρωμένα δεν είναι πάλι εξετάσεις ή κάτι τέτοιο.
2: Σου λέει ας πούμε ότι... Ό,τι μωρέ, αν έχεις γράφει ξέρω πάνω από 3.000 μωριά και δώσεις τα λεφτά, είσαι κομπλέ.
1: Okay. Δηλαδή, στις Πανελλήνιες ή καινούριο.
2: Στις Πανελλήνιες.
1: Α.
2: Μέχρι στιγμής.
1: Άρα ουσιαστικά, ναι, ποιος δεν έχει γράψει. Κατάλαβες πώς το λέω.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Ενώ... Αλλά ίσως πάει ανάλογα και με το τι σχολή είναι, παιδί μου, να το κάνω κάπως έτσι. Δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν
2: γιατί
1: ξέρω.
2: Δεν έχει συμβεί ακόμα, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το κάνουν. Αλλά, okay. Αλλά ναι, εντάξει.
1: Θεωρώ ότι...
2: Ας πούμε εγώ ξέρω ότι, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι αν το πανεπιστήμιο δεν ήταν έτσι όπως είναι, ο Παναγιώτης δεν θα μπορούσε να είναι εδώ αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, ξεκάθαρα, ούτε καμία άλλη στιγμή, ούτε σε πάρτι, ούτε σε τίποτα,
2: καθέρες,
1: ούτε σε, ναι, ούτε να περάσω, ας πούμε.
2: Ούτε πουθενά, που σε εκλογές εννοώ για παρέα, έτσι, δεν το λέω.
1: Ναι, δεν ψήφισα, αλλά ναι. Ναι, ούτε σε καμία έτσι, κοινωνική, ας πούμε.
2: Ούτε να έρθει σε κάποια εκδήλωση που κάνουμε, να έχει έρθει.
1: Ναι, και εκδήλωση, ας πούμε, την έννοια ότι θέλω να δω, ας πούμε, την παρουσίαση. Που και σε απλό μάθημα έχω έρθει να
2: ναι,
1: δω που παρουσίαζε.
2: Ναι, ισχύει.
1: Δεν είναι δηλαδή κάτι wow. Ναι.
3: Very cute.
2: Ναι. Και παιδιά, ξέρετε, λοιπόν, για αυτούς που μας βλέπουν, συγγνώμη, θα, για αυτούς που μας ακούνε, θα δείξω. Πώς ήμουν στην πρώτη παρουσίαση, ήμουν έτσι, έτσι.
1: Εντάξει.
2: Και έτρεμα. Και... να βάλουμε Q σε ένα πανελλαδικό συνεργαστικό δικτύο που είχε γίνει κάποια χρόνια μετά. Που ήμουν με το κόκκινο μου το κορμάκι. Και έλεγα γιατί ναι. Αυτή η πατάτα θα πάει στα χέρια της κυβέρνησης. Που ήταν νέα τάξη. Καλά πήγε και αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Έπεσε και η καυρή πατάτα. Έπεσε η καυρή πατάτα, αλλά όχι στην κυβέρνηση.
1: Έπεσε.
2: Μας έπεσε. Τι να κάνω. Υποσχόμαστε για καλύτερα.
0: Του χρόνου πάλι. Καλή τύχη. Για πάμε τώρα σε ένα επόμενο τραγουδάκι, γιατί θα βγούμε και σε διαφημίσεις.
1: Safari by
3: Real Leader. Το θέλαμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ πολύ.
0: Δεν το πρότεινε κανένας να ξέρεις.
3: Δεν είναι ότι
0: δεν το θέλαμε. Δεν το πρότεινε.
3: Δεν το πρότεινε.
2: Περίεργο. Δεν πήγε ο Παναγιώτης.

0: το καύσιμο. Όσο πέσει το τραγούδι.
1: Αχ, θέλω να πω μας δράσεις. Έχει χαρτομάτι.
0: Έχει εδώ. Ωραίο. Α, ωραίο.
1: Είσαι με ζανιά.
0: Hot.

0: pudding if you don't see your meat. If
1: you
0: don't see your meat.
1: Yes.
0: Can't
1: you behind the gate stand.
0: Can you have any pudding?
1: Stand still, laddie.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Αυτός λέει όχι.
1: Η αλήθεια είναι πως όντως και επίσης ένας, ένας παίκτης του Ολυμπιακού είπε ότι το πολιτευτεί με το μέτρο.
2: Όχι, είπε. Δεν μπορεί, όσο έχει ενεργό συμβόλαιο δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Οπότε είναι μαλακίες.
1: Ναι, αλλά μαλακία κιόλας που
2: βγήκε, ναι.
1: Έκανε μία τοποθέτηση τώρα πάρα πολύ πρόσωπο κεντρική, ας πούμε.
2: Ναι, μωρέ, τι Αμερικάνος τώρα.
0: Σήμερα έμαθα πόσα λεφτά βγάζουν, ας πούμε, αυτά τα μπουζούκια.
2: Πόσα λεφτά βγάζουν.
1: Πόσα βγάζουν.
0: Αυτές τα μπουζούκια που τραγουδάνε, το μεροκάματό τους. Και ο πιο χαμηλός, ας πούμε, ο Ιακωβίδης παίρνει 14.000.
2: Το βράδυ. Ο χαμηλός τραγουδιστής.
0: Ο Ιακωβίδης, ας πούμε, που δεν είναι τόσο hot, παίρνει
1: 14. Όχι η Εν.
0: Η Βύση παίρνει 20.
2: Το βράδυ.
0: Ναι.
2: Τη βραδιά 20.000. Ρε μαλά. Χαλιούνται, να ξέρεις.
1: Χαλιούνται, να ξέρεις.
0: Τα άτιμα.
2: Είναι χαμηλά. Α, νόμιζα ότι χαλιούνται αυτοί. Εσύ είναι ότι χαλιούνται τα 20.000.
1: Ναι, full.
2: Ναι, φουλ. Ναι, φανταστείτε.
1: Καπιταλισμό έχουμε, προφανώς.
2: Η Γιώργο, ας πούμε, μπορεί να παίρνει σχεδόν 20.000 την εβδομάδα.
0: Ναι, βγάζει τύπου 15-16.
1: Μαλάκα. Okay. Και τώρα ζήτησε σήμερα, επειδή έτσι ήμουν λίγο ξεκούραστη, κοιμήθηκα χθες με το που γυρίσαμε από τη θάλασσα. Τώρα άκυρο αυτό με το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, καλά, μέσα στα πλαίσια της εξεταστικής πάντα. Έτσι.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Έπεσα για ύπνο και ξύπνησα σήμερα πάρα πολύ νωρίς και είδα όλα τα πρωινάδικα και ο Ρουβάς ζήτησε ένα τέλος πάντων πρωινάδικο και ο Ρουβάς ζήτησε από τη Λιόλιου να είναι μαζί το καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: αλλιώς συζητιέται να είναι μια. Ποια. Τη Βανδύ.
0: Κάπου λέγανε η Βανδύ θα είναι με την Θεοδωρίδη.
2: Αυτό.
1: Παναγιώτη. Έχουμε κλείσει πρωτοχρονιά εκεί. Για καλοκαίρι θα είναι αυτό το σχήμα. Εκτός αν κρατήσει.
0: Δεν ξέρω αν τραγουδάνε. Γιατί το καλοκαιρινό, ας πούμε, τελειώνει σε κάποια φάση. Τύπου η Λιόλιο έχει ξεκινήσει ήδη το καλοκαιρινό. Μόνο ο Βέρτης τραγουδάει μαζί το καλοκαίρι.
1: Ναι. Ναι.
0: Τύπου...
1: Θα πάμε εδώ. Θα σου πω, ναι. Οκ.
0: Ναι, εσύ είσαι στο Φάρλιο.
1: Να πάμε.
0: Ναι, να πάμε.
1: Βέρτη.
0: Ναι.
1: Αυτό το Σάββατο, πώς σας φαίνεται.
0: Τέλειο.
1: Παρασκευή Λιόλιου, αφού δεν πήγαμε με Βερζέκο.
0: Παρασκευή Λιόλιου, Σάββατο, ναι, το ακούω.
2: Έπρεπε να είχα πάει το προηγούμενο Σάββατο, ρε γαμότο. Έπρεπε να είχαμε πάει μπανάνα στο
1: πιπέρι. Μπανάνα έπρεπε να είχαμε πάει. Εσύ ήταν δίπλα.
2: Πάρε μας μια πι, πάρε κούρτα.
1: Ας το λένε άλλοι. Εντάξει, είμαστε οριακά λίγο με τον χρόνο.
2: Τι εννοείς.
1: Λογοδοσία. Εντάξει, άμα δεν μας παρακολουθεί κανένας περίεργος, δεν έχουμε ιδιαίτερο ζήτημα.
2: Λες να μας πούνε κάτι.
1: Για τη διοντολογία. Δεν τα θυμάζουμε όλα τα πράγματα.
0: Ναι, ζέτα.
1: Παρακαλώ να τις βάλετε μηδέν. Αυτό.
2: Δεν είμαι στην μουσιογραφία. Τι θέλεις να διαγραφώ.
1: Θες να διαγραφώ εγώ.
0: Θα έχω πρόβλημα εγώ.
2: Τσακωθήκαμε και στην εκπομπή. Τι άλλο θέλετε. Πόσο ψωμί.
1: Πόσο ψωμί να δώσουμε πια. Όντως. Λοιπόν, λέγαμε για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Κάτι άλλο που είπε κάποιος είναι ότι θα ήθελε να έχει ολοκληρώσει νωρίτερα τις σπουδές. Κάποιος αιώνιος, λογικά, έστειλε μήνυμα εδώ πέρα να μας πει τον πόνο του. Απλώς δεν έχουν γίνει ακόμη και αν ήταν πάνια. Ακόμη είμαστε σε καθημερινό πρωινάδικο.
0: Ναι, τώρα μην μου πεις ότι σε έπιασε γαστρίτιδα δηλαδή για να ευχαριστήθηκε σε ένα πάρτι.
1: Σταμάτα.
0: Μας λέμε τα πρακτικά.
2: Εδώ λέμε τα σοβαρά ζητήματα.
0: Ναι, με χώρισε ο κόμενο, ώστε είχα περάσει δεύτερο έτος μαύρο.
1: Δεν έχω κάνει blog.
0: Βασικά, εγώ αυτό θέλω να στείλετε, αλλά...
1: Σε κόβουνε, αγάπη μου.
0: Πειράζει χρόνο.
1: Έτσι, στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο πιστεύετε, τέλος πάντων, το Πανεπιστήμιο, η εκπαίδευση, θεωρείτε ότι μπορεί να βρει επαγγελματική αποκατάσταση χάρη στη φοίτηση, ας πούμε, κάποιος.
0: Ξεκάθαρα, ανάλογα, νομίζω, τη σχολή.
1: Ανάλογα τη σχολή
0: ναι,
1: και
0: το αντικείμενο.
1: Ναι. Και τις εργασιακές συνθήκες.
2: Και την αγορά εργασίας. Γιατί μου μιλάμε
0: αυτό,
2: για την
0: ναι,
2: Ελλάδα,
0: είναι
2: σχετικό. Σίγουρα όχι. Γι' αυτό τόσος κόσμος φεύγει.
1: Είναι ένας καθηγητής ο οποίος έστειλε mail στην αδερφή μου και της λέει ότι και χωρίς εκπαίδευση σε κάποια εργασιακή τύπου εστίαση μια χαρά θα μπορούσε να το απεξέλθεις. Και νομίζω αυτό, it hit me hard also. Τύπου, προφανώς και υπάρχουν διαβαθμίσεις, ας πούμε, στο τουριστικό οργανωσιακό κομμάτι κλπ. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό το να έχεις σπουδάσει κάτι γύρω από το κοινωνικής επιστήμης ή, ας πούμε, φιλολογικά και να πρέπει να δουλέψεις πάνω στο κομμάτι της εστίασης.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το επιλέγουν και υπάρχουν άνθρωποι που δεν το επιλέγουν. Δηλαδή, μπορεί να, να σπουδάσεις τουριστικά και να ξεκινάς εστίαση γιατί θες να ανέβεις και να μπορείς να το κάνεις. Οπότε το πτυχίο αυτό και τα, από, ξέρω, με τα πτυχιακά ή οτιδήποτε κάνεις μετά πιο εξειδικευμένο. Αλλά όταν κάποιος σπουδάζει κάτι άλλο και θέλει να κάνει κάτι άλλο και δεν μπορεί, δεν βρίσκει δουλειά, θα το κάνει, θα πάει μετά σε μία λύση η οποία όμως δεν θα του δώσει και κάποια εξέλιξη εκεί πέρα. Δηλαδή, γιατί δεν έχει σπουδάσει αυτό. Ναι. Δηλαδή το να είσαι...
0: Καλά, σίγουρα. Επίσης μπορείς να, όντως να αγαπάς πάρα πολύ το αντικείμενο που σπουδάζεις. Mm-hmm. Δηλαδή, ειδικά νομίζω αυτές οι επιστήμες...
1: Καλά τυχαία κι όλες περνάμε κι εμείς αυτές.
0: Υπάρχει μεγάλο ποσοστό, αλλά υπάρχει αυτός που του αρέσει όντως πάρα πολύ και είναι και ψυχοφθόρο να ασχολείται με κάτι άλλο.
2: Mm.
0: Έτσι, δεν είναι δηλαδή θέμα μόνο ανάγκης.
1: Όντως.
2: Και επίσης είναι και ζήτημα να βρεις δουλειά. Τι απολαβές τα έχει, έτσι. Γιατί άμα μπορείς να βρεις, ας πούμε, εργασία σε μια έρευνα και παίρνεις ένα μισθό που ίσα ίσα καλύπτει στο ενίκιο και στους λογαριασμούς, ας πούμε, πρέπει να κάνεις και άλλη δουλειά μετά για να ανταπεξέλθεις. Που δεν θα είναι στο τομέα σου.
1: Και αυτό το κομμάτι νομίζω είναι και το πιο δύσκολο. Κάπως να συνδυάσεις και το κομμάτι των δύο εργασιών και το να, ας πούμε, εργαστείς το αντικείμενό σου, που είναι λίγο έτσι περίεργο. Κάτα το κομμάτι των δύο εργασιών νομίζω είναι από μόνο το δύσκολο και να μπορείς να ισορροπείς.
2: Ναι.
0: Οτιδήποτε.
1: Γιατί
0: ναι,
1: μπαίνεις και σε διαφορετικές θέσεις, συνθήκες τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι σε δύο διαφορετικές ζωές, ας πούμε, εργασιακά.
1: Εδώ, παιδιά, να ξέρετε και οι απαντήσεις μας, το πάνω από το μισό της εκατό ακόμη προσπαθεί να βρει αποκατάσταση. Το μεγαλύτερο ποσοστό μετά το επόμενο δεν έχει βρει αποκατάσταση επαγγελματική πάνω στον τομέα της φοίτησής του, ενώ μόλις το 20% έχει βρει αποκατάσταση. Και εντάξει, είναι τραγικά. Εδώ μας λένε ότι υπάρχει αδυναμία διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, αυτό που συζητήσαμε κι εμείς. Άλλοι έχουν βρει μέσω του ΑΣΕΠ.

0: τους δίνουν ψίχουλα. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό συμβαίνει. Ναι, καλά, ακόμη και στο κομμάτι που βγάζουν χρήματα συμβαίνει.
1: Ναι, ισχύει.
2: Καλά, ναι, απλά νομίζω τώρα έχουν κάπως ξυπνήσει τα παιδιά τα τωρινά και σου λέει ότι υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, σου λέει δεν θα πάω, γι' αυτό αντιμετωπίζεται και θέμα. Ναι. Δηλαδή, ενώ θέσεις υπάρχουν.
1: Γιατί σκέφτονται ότι τι θέσεις, ξέρουν ότι αξίζουν κάτι καλύτερο.
2: Ναι, ή σκέφτονται ότι αναλογικά με αυτό που θα κάνουν, τα λεφτά είναι τίποτα.
0: Καλό. Μετά ένα άλλο άτομο μας λέει ότι υπάρχει μικρή απορρόφηση πάλι στο ζητούμενό του.
1: Σπουδάζει, λέει, ακόμη και δεν είχε την ευκαιρία να
0: εργαστεί στον τομέα, δεν έχει ψάξει. Ωστόσο, ξέρει ότι πολλά παιδιά αναγκάζονται να κάνουν δουλειές χαμηλής εξειδίκευσης τύπου service. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι πιο κοινότυπο.
2: Καλά, ναι, νομίζω ότι είναι.
0: Μετά ένας άλλος το οφείλει στη σχολή. Δεν ξέρω αν αυτός ήταν από τους μη ικανοποιημένους από τη φοιτησή του στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ένας άλλος το οφείλει στις πελατειακές σχέσεις, οι οποίες είναι έντονες. Νομίζω ο κοινωνικός περίγυρος όντως, αλλά και το κομμάτι αυτό το πελατειακό, το να έχεις ένα γνωστό, να σε χώσει κάποια δουλειά μετά τη σχολή ή να έχεις, ας πούμε, την εταιρεία του μπαμπά κλπ.
2: Καλά,
0: πώς πάει αυτή η εκδήλωση, καλά? Πολύ
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, μεγάλη μαζικότητα. Πω, χαμός γίνεται.
2: Πω, παιδιά.
1: Αλήθεια, γίνεται χαμός.
2: Μπράβο. Μιλάμε για τα Mad VMA. Είναι
0: δημόσιο πανεπιστήμιο κιόλας αυτή η συζήτηση, έτσι. Ναι. Νομίζω ο λόγος που έχει μαζέψει τόσο πολύ κόσμο. Οκ, okay, το κρατάμε.
2: Μας ακούνε από εκεί.
1: Γιατί έχει full
2: φάτσες. Κιτρίνησε.
0: Είμαστε μπάτσι εδώ πέρα.
1: Όχι, δεν εννοώ έτσι.
0: Και καλά, μωρέ.
1: Δεν εννοώ. Άλλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, υπερβολικές απαιτήσεις από την αγορά. Ψάχνουν από παιδιά 20 και 23 ετών προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον κλάδο εργασίας, όντως.
1: Εγώ ένα λόγο έχω να τελειώσω που δεν είχα ψαχθεί νωρίτερα με το πάντιο. Γιατί όντω μπορεί να σου δώσει ευκαιρίε, ακριβώ γιατί μπορεί να χτίσει μια προϋπηρεσία. Είχε πάνω στο κομμάτι στο οποίο σπούδασε, έχει και την σχετική, δηλαδή πολύ πιο αναβαθμισμένο το κομμάτι του τουρισμού,
2: τη
1: εστίαση.
2: Ναι.
1: Καμία σχέση με το πώ το έχω κάνει εγώ ή το έχει κάνει η Ζέτα, για παράδειγμα.
2: Ναι.
1: Και οι απαιτήσει πάνω σε εκείνο τον κλάδο. Δηλαδή, έχεις βρει με έναν τρόπο αυτό που σπούδασες να αποτυπώνεται και εργασιακά.
2: Καλά, σίγουρα. Απλά, εντάξει, τότε η διαφορά είναι ότι εμείς, ας πούμε, δεν είχαμε πρακτική.
0: Ναι.
2: Δεν ήταν υποχρεωτική η πρακτική. Ενώ, ας πούμε, δεν ξέρω να το λέω και καλά, στα ΙΕΚ, νομίζω που είναι πιο πρακτικά, ναι, πρέπει να κάνεις πρακτική ή να δουλεύεις και μετά είναι σημάσου να περάσει αυτό. Θα μπορούσα, ας πούμε, να μην δουλεύω. Νομίζω, ναι, δηλαδή, ότι έχει να κάνει και με εμένα.
0: Ναι, το οικονομικό background, ας πούμε, του καθενός.
2: Με το ότι ήθελα να έχω προϋπηρεσία τον πρώτο καιρό και μετά, εντάξει, προφανώς αρέσουν τα χρήματα. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό συνεχίζεις έτσι. Δηλαδή, εμένα, η αδελφή μου, όταν πήρε πτυχίο και στην πρακτική της τότε, δηλαδή, ξεκίνησε να δουλεύει, που 4 χρόνια, δηλαδή, δεν έκανε τίποτα από δουλειά.
0: Να.
2: Η αδελφή μου ήταν στο Παδάνακο.
0: Οκ. Τι έχεις σπουδάσει?
2: Εσωτερική αρχιτεκτονική... αρχιτεκτονική εσωτερικών χωρών.
0: Οκ. Ναι. Τι αρέσει?
2: Ναι, της αρέσει πάρα πολύ.
0: Ωραίο. Όντως.
2: Είναι όντως πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι...
1: Και έχει βρει έτσι και εργασία στον τομέα της.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι σε αρχιτεκτονικό. Απλά... Οκ, okay, είναι και αυτό που λες ότι η πρακτική όχι ήταν απλήρωτη, αλλά μετά πας και η μισθή δεν είναι τόσο... Είναι ο ένας βασικός μισθός,
1: να,
2: που δεν φτάνει.
1: Να.
2: Εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Εδώ ένα άτομο μας λέει να μην χάνουμε την πίστη μας και στις ευκαιρίες της δημόσιας εκπαίδευσης, ότι είναι θετικό.
2: Καλά, ναι, εννοείται. Να μην χάνουμε την πίστη μας γενικά.
0: Ανεξάρτητα του αν έχουμε βρει την επαγγελματική μας υποκατάσταση. Ενώ ένα άλλο οφείλει τους λόγους που δεν έχει βρει δουλειά στον καπιταλισμό.

0: Καλά, ναι, ξεκάθαρα. Μα όλα αυτά που ζούμε πάνω, κάτω, οφείλονται σε αυτό.
1: Να. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αν άλλαζαν κάτι στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Τι θα ήταν αυτό? Ένα άτομο μας λέει πιο άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας και σύγχρονες υποδομές. Νομίζω ισχύει και σε ένα πράγμα το οποίο έχουν προβάδισμα οι ιδιωτικές σχολές. Είναι ότι έχουν καλύτερες υποδομές. Όχι, ενώ πιο σύγχρονες, ρε παιδάκι
0: Καλά,
1: μου, δεν
0: ναι,
1: κινδυνεύει τόσο
0: εξοπλισμούς
1: πολύ.
0: και τέτοια.
1: Δεν πέφτουν να το βάλει στο κεφάλι σου εσύ, κάπως για τη λογοδοτείς.
0: Ναι, λογοδοτή,
1: Αλλά
0: σίγουρα.
1: αντίστοιχα, ας πούμε, στα δημόσια πανεπιστήμια δεν υπάρχει αυτό το αίσθημα πλέον από το κράτος, ας πούμε, να λογοδοτεί απέναντι στους φοιτητές ή στους φορολογούμενους. Στη νέα γενιά. Κοιτάξτε, σύνδεση αγοράς εργασίας νομίζω είναι αυτό το. Τι
0: Ναι,
1: είδους
0: νομίζω
1: εργασία
0: ότι
1: θέλεις?
0: ναι, είναι το ίδιο άτομο με πάνω που τα
1: Να.
0: πάταγε, αλλά ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει και με τον κλάδο. Εντάξει, ιδανικά θα έπρεπε οποιοδήποτε είναι ο κλάδος να έχει απορρόφηση και είναι και το πόσο σε φροντίζει, ας πούμε, ένα κράτος μετά το πτυχίο.
1: Όντως. Παναγιώτη, πολύ χαίρομαι που έχεις έρθει και συμμετέχεις σε αυτή την εκπομπή, να είμαι ειλικρινής.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Θέλεις πάρα πολύ εδώ.
0: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Μετά, ένα άλλο άτομο θα ήθελε οι φοιτητές να συμμετέχουν στην έρευνα. Αλλά και γενικά, ίσως θα έλεγα εγώ να συμμετέχουν. Να μην το βλέπουν ως
0: Ναι.
1: κομμάτι που απλώς πηγαίνω,
0: Ναι.
1: πρέπει κάτι να κάνω και να φύγω.
0: Ισχύει. Να τρέχουν να πάρουν το πτυχίο σου.
1: Ναι, υπάρχει μια Σαν πιο κοινωνικό,
0: ενέργεια, ναι.
1: ναι, σαν κοινότητα. Και είναι αυτό που προσπαθεί εδώ πέρα και το ραδιοπάντιο να κάνει γενικά. Να το φτιάξει κοινότητα. Τώρα το κατά πόσο το καταφέρνουν, πιστεύω ότι ο κόσμος, το ξέρω, μπορεί να ζήσει σε μεγάλες ομάδες, αλλά δεν μπορεί να ζήσει σε απόλυτα μεγάλες ομάδες. Να συμβιώσει με απόλυτο τρόπο.
0: Ναι,
1: Καταλαβαίνεις τι
0: εντάξει,
1: λέω.
0: ναι,
1: Δηλαδή,
0: σίγουρα
1: τύπου και
0: και
1: χιλίοι να συμφωνούν σε κάτι.
0: καλά, αυτό ποτέ, αλλά εντάξει, είναι και ένας χώρος στο Πανεπιστήμιο που όντως είναι άτομα από διαφορετικά background, ας πούμε, και ο καθένας δεν παίζει να συμφωνούν όλοι με όλους και όλοι να θέλουν, κάποιοι θέλουν κιόλας στην κοινότητα, νομίζω.
1: Κάποιοι δεν τη θέλουν.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι πιο θέμα ότι όντως θέλω το πτυχίο, δεν θέλω να ασχοληθώ περαιτέρω, ούτε καν την κοινωνικότητα.
1: Ναι, ισχύει πάρα πολύ.
2: Ποιο?
1: Ό,τι είπε ο Παναγιώτης.
0: Ό,τι είπε εσύ.
2: Ό,τι λέει είναι αλήθεια.
1: Τι άλλο λένε. Λοιπόν, θα θέλαμε
0: Περισσότερα
1: περισσότερο
0: λεφτά για το
1: χρηματοδότηση. Εγώ το έχω πει
0: δημόσιο.
1: αυτό.
0: Α, βρίσκεται
1: Ναι,
0: εκεί.
1: περισσότερο
0: Εξηγήστε μου.
2: να δίνονται χρήματα στις παροχές όπως πούμε πριν βρεσή. Διαφωνείς?
0: Okay. Όχι, ναι, συμφωνώ.
1: Παρέμβαση των φοιτητών στα όργανα διοίκησης, καμία έρευνα για πολεμικούς εξοπλισμούς, επαρκή χρηματοδότηση, καλύτερες υποδομές.
2: Μια ώρα.
1: Συμφωνούμε. Σφραγίδα φέρτα.
0: Δημόσιο για πάντα, ενίσχυση των δομών, βιβλίων, εγκαταστάσεων, καλύτερη
1: Και γνώση
0: ενημέρωση
1: για τα
0: για το όπλο
1: ωφέλη
0: στην
1: του στην κοινωνία. Ωραίος.
0: κοινωνία.
1: Ενώ
0: Ωραίο.
1: βγάζει και το πιο κοινωνικό
0: Ναι.
1: χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, όχι μόνο για τους φοιτητές, αλλά και για την κοινωνία. Κάποιος ήθελε σκέψη, βέβαια. Κάποιος
0: Θέλει
1: δεν
0: σκέψη.
1: το σκέφτηκε, δεν
0: Είχες
1: πειράζει.
0: χρόνο, γιατί
1: Γιατί του
0: είχαμε βάλει
1: φαίνεται τόσο
0: χρονόμετρο.
1: τέλειο το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, ρε παιδιά, και
0: Ναι,
1: αυτούς τους
0: άλλαζε
1: ανθρώπους?
0: τίποτα.
1: Τίποτα. Περισσότερα λεφτά για το δημόσιο. Ρε γαμώτο.
2: Αυτό γιατί τώρα το είπες και εγώ δεν μπορούσα να πω πριν.
1: Εντάξει, το άλλο ήταν πολύ πιο... Βέβαια, εντάξει.
0: Εντάξει, καπνίζεις.
1: Ναι. Τι είπα? Ότι
0: Πίπες.
1: καπνίζεις πίπες.
2: Α.
1: Όχι εσύ, ο Φουρνιέ. Ο
2: Ναι.
1: Φουρνιέ, καθώς έρχεται από την Γαλλία, να φέρει πίπες στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ρε παιδάκι
0: Ξεκινήσαμε.
1: μου. ποτέ στις 19.000 που μπορεί να φιλοξενήσει το Telecom.
2: Το, συγγνώμη, το Μπατζόκας Telecom Center.
1: Ναι, αυτό. Είχαμε και την εκπομπή για τα οπαδικά προφανώς και λείπατε.
0: Δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε.
3: Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάθε εβδομάδα τέτοια εκπομπή.
2: Περνάω πάρα πολύ ωραία.
1: Όντως.
0: Οφείλουμε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ, παιδιά. Αυτός είναι ο σκοπός, η ψυχαγωγία. Οποιοδήποτε κοινό. Η παραγωγού.
0: Το Μεξικό, ναι. Buenas noches.
2: Τώρα, να δούμε τι είναι αλλαγές.
1: Μετά ένας άλλος θα άλλαζε τα πάντα.
0: Ο ίδιος που είπε ότι είμαι απόλυτα.
1: Ναι, ο ίδιος.
0: Πιστεύω, γιατί εντάξει. Τι εννοείς δεν θα άλλαζε τίποτα και από τα πάντα, δηλαδή.
1: Είναι ένας που έλεγε δεν θα άλλαζε. Δεν μπορούν να κάνουν double. Καλά, μπορεί ο καθένας να κάνει double answering. Εγώ δεν το έχω κάνει. Δεν απαντάω στους φόρμες, να είμαι ειλικρινής. Αλλά ενώ απαντάω μέσα στο concept εδώ. Τι θα άλλαζε στο δημόσιο πανεπιστήμιο.
0: Το τα πάντα. Δεν γίνεται δηλαδή να μην σε αρέσει τίποτα.
1: Με την και μετά κάποιο άλλο. Εντάξει, μπορεί να του αρέσει. Αν άλλαζε κάτι στο τι θα ήταν τα πάντα. Ναι, αυτός όντως. Αυτός
0: δηλαδή,
1: έχει πρόβλημα.
0: Τι δεν σ' αρέσει, ούτε η περιοχή, ούτε το κτίριο, ούτε το ξυλό, δεν ξέρω.
1: Σαν ιδεώδες, ας πούμε, γιατί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο πιστεύω είναι και μία τοποθέτηση για την κοινωνία, ότι υπάρχει. Εγώ δεν θα άλλαζα τα πάντα.
0: Καλά, ξεκάθαρα. Ναι, σε καμία περίπτωση.
1: Μετά κάποιος λέει ότι θα άλλαζε την υποχρηματοδότηση, συμφωνούμε. Επίσης, ας πούμε, χρηματοδότηση και τις υποδομές με εκτεταμένες ανακαινήσεις. Και εννοείται προσλήψεις καθηγητών.
3: Μαλάκα, μη.
0: Εσύ το έγραψες αυτό.
2: Όχι, δεν το έγραψα εγώ.
0: Δεν είναι κακό, δεν είναι βρισιά.
1: Και εννοείται προσλήψεις
0: καθηγητών. Μπορεί να άλλαζε το παρκέ να εννοεί.
1: Εκτεταμένες ανακοινήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω εδώ ο φίλος μας είναι ιδιαίτερα παθιασμένος και εννοεί όλο από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή, όχι μόνο θα το έβαφε, θα το καθάριζε, θα έβαζε υπολογιστές. Ναι, οι γυψοσανίδες όντως, αδερφέ, πέφτουν εδώ πέρα στο πάγκο.
0: Καλά, ναι, ξεκάθαρα ότι
1: και
0: αυτό
1: καλά,
0: ότι πρέπει να...
1: Καλά, είναι πολύ χειρότερα.
0: Αλλαχτή,
1: δηλαδή, όντως,
0: ναι.
1: Εδώ το διατηρούν πένα. Έχουμε και ραδιοφωνικό στούντιο. Σε σχέση με ό,τι παίζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι νομίζω πολύ όμορφο το πάγκο.
1: Άλλο που δεν έχει την επαγγελματική, δεν έχει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας.
0: Όχι, αλλά...
2: Αλλά έχουμε γρασίδια,
0: ναι, αράζουμε στο συντριβάνι.
1: Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν...
0: Φλεξίλα.
1: Εντάξει. Είναι η ανακαίνιση του κήπου, όταν είπαμε ολική ανακαίνιση, αυτό εννοούσαμε. Και περισσότερες προσλήψεις καθηγητών και εξυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών, οκ. Okay.
0: Δεκτό.
1: Εντάξει, δεκτό.
2: Ναι, δεκτό.
1: Η οργάνωση και οι υποδομές, καθώς και η επιρροή των κομμάτων στις τάξεις του. Εντάξει. Δηλαδή κάποιος πολύ βλάκας, θα πω εγώ, απάντησε ότι θα άλλαζε την πολιτικοποίηση μέσα στα πανεπιστήμια ή δεν το έθεσε σωστά.
2: Ναι, βέβαια εντάξει τα κόμματα.
1: Οκ. Okay. Δεν υπάρχουν μόνο κόμματα. Αλλά ίσως θα εννοείς τις πελατειακές σχέσεις να μην είναι τόσο βλάκας.
2: Δεν έχω τα βλάκα.
1: Ούτε εγώ. Λοιπόν, για πάμε σε ένα διαφημιστικό. Έτσι... Εδώ.
3: Αχ, γιατί το κάνεις αυτό τώρα.
1: Παιδιά, αυτό η αλήθεια είναι πως μου το ζήτησαν.
2: Βάλτο.
0: Τα καράβια μου.
1: Αλλά... Ναι, ή να κλείσουμε με αυτό.
2: Ναι, θα μπορούσαμε.
0: Ναι, γιατί δεν τελειώσαμε. Νομίζω ότι είναι τελευταία εκπομπή και δεν είναι τελικά.

0: γραμμές μου σε περιμένει η γύρωση.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Okay. Κάνουμε και τη σύνταξη λοιπόν που λέτε. Δεν καίμε τα καράβια μας για τα δημόσια. Δεν είναι κάψιμο καράβιον τα δημόσια. Λοιπόν, πάμε να κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Νομίζω ήρθε η ώρα, δεν ήρθε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για λόγους μετακίνησης. Έτσι να πάμε προς τις τελευταίες ερωτήσεις. Αν πιστεύει ο κόσμος ότι οι αλλαγές, είναι θετικές οι αλλαγές που γίνονται στο δημόσιο πανεπιστήμιο, όπως είναι οι διαγραφές, η πανεπιστημιακή αστυνομία, η ίδρυση των ιδιωτικών. Στην πλειοψηφία τους ο κόσμος λέει όχι. Ενώ στην ερώτηση αν η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων θα αναβαθμίσει την τριτοβάθμια ή θα δημιουργήσει υποβάθμιση πτυχίων και περαιτέρω ανταγωνισμό, ή το ένα ή το άλλο δηλαδή, ο κόσμος λέει ότι θα υποβαθμίσει τα πτυχία και θα δίνει επιπληρωμή βεβαιώσεις. Πάμε να δούμε τώρα και τις καλύτερες εμπειρίες.
2: Α, ωραία θα είναι αυτά.
0: Καλύτερη εμπειρία από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το Εράσμος. Η ενασχόληση με την BASP, μπήκα στην αριστερά, το κίνημα ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, νιώθω ευγνωμοσύνη που είναι ακόμη δημόσια και έχω την ευκαιρία να μαθαίνω μέσα από αυτό, να εξελίσσομαι και να οραματίζομαι και προσπαθώ για μια εξελιγμένη κοινωνία με πρόσβαση στην παιδεία για όλους. Αλλά πέρα από αυτά και τα άνοιχη των εξετάσεων, τα πάρτι, τα άτομα που μοιραζόμαστε κοινούς στόχους και όνειρα και ανταλλάζουμε απόψεις, ακόμη και διαφορετικές για την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και επιχειρημάτων. Πολιτικός διάλογος, παρατάξεις και beefs. Όλες, κάθε μία εμπειρία είναι διαμάντι. Το πρώτο έτος είναι τρέλα. Ένα άλλο είναι ο συνδικαλισμός. Κάποιος είναι πραγματικά πολύ μίζερος και δεν έχει καμία καλή εμπειρία. Ένα άλλο άτομο είπε κοινωνικοποίηση με άτομα σαν και σένα. Σαν και εμένα.
2: Δίκιο.
0: Αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όχι, αλήθεια λέω, ναι.
0: Τα αντιμαθήματα που κάναμε στο πάντιο την περίοδο της πανδημίας.
2: Δεν τα ξέραμε.
0: Οι φίλες μου, που έκανε κάποιος από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το δίκτυο διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, ενώ ένας άλλος, η καλύτερη εμπειρία είναι οι καταλήψεις.
2: Καταληψίες.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Οπότε πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Ήμασταν στο μικρόφωνο, είναι Φέλη.
1: Η Ζέτα.
2: Και ο Παναγιώτης.
0: Και ακούσατε τη σώση της φοιτητικής ζωής στο σημερινό μας θέμα, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Θα κλείσουμε τώρα με μουσικές επιλογές των συμμετέχοντων στο ερωτηματολόγιο. Όποιος θέλει μπορεί να συνεχίσει να ακούει. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

είμαστε και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρω που αποκοιμίζω. Αν και ξέρει τι μου λείπει και εξηγεί.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω